0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest. Make it heard.

and your lover boy. Cheers, darling. I got years.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: that it's gonna be alright. Thank you, the bastard. Crap, crap, crap. Mmm, 10 lonely days, 10 lonely nights.
1: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
2: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
2: European School Radio, το δικό μας web radio.

mystery to

μαζί, γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ. Μαζί, γιατί τα μάτια σου βιολάθη μου. Μαζί, μη μαζί, γιατί.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: τι ακούμε, βρε παιδιά?
1: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
0: Μόνο, άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πρόσεχε που πηγαίνεις, Κώστα.
4: Σιγά μωρέ, πολύ μυγιάκιχτη είσαι. Δεν έπαθες και τίποτα. Κατά λάθος ακούμπησα.
3: Πρώτον, δεν είμαι μυγιάκιχτη και δεύτερον, δεν με ακούμπησες. Με έσπρωξες και μάλιστα με όλη σου τη δύναμη.
4: Τι λες μωρέ, πότε έγινε αυτό?
5: Παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί μαλώνετε?
3: Τι γιατί μαλώνουμε, δεν είδες τι έγινε? Ο Κώστας με έσπρωξε με όλη του τη δύναμη.
4: Α, καλά! Ευτυχώς υπάρχει μάρτυρας. Εξήγησε της σε παρακαλώ πολύ, Σταυρούλα, ότι δεν το έκανα επιτίδες και κυρίως ότι απλά την ακούμπησα. Δεν την έσπρωξα!
5: Βρε παιδιά, μην εκτευρίζεστε. Ξεχάστε κιόλας όσο είπαμε για τον θυμό στην τάξη. Για θυμηθείτε, τι κάνουμε όταν θυμώνουμε?
6: Πάρτε μια βαθιά ανάσα.
7: Μετρήστε ανάποδα από το 10.
8: Απομακρυνθείτε από το άτομο που σας προκάλεσε θυμό.
9: Προσπαθήστε να μιλήσετε όσο πιο ήρεμα μπορείτε με αυτόν ή αυτή που σας έχει θυμώσει.
10: Ακούστε χαλαρωτική μουσική.
11: Παίξτε με ένα μπαλάκι αντιστρες.
12: Πηγαίνετε μία βόλτα.
13: Σκεφτείτε όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει.
14: Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας.
15: Συζητήστε με φίλοι σας ή με μεγαλύτερο το θέμα που σας θυμώνει.
3: Εντάξει, τώρα που ηρέμησα και το ξανασκέφτηκα, ίσως τελικά να μην με έσπρωξες, Κώστα.
4: Ναι, κι εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι δεν σε ακούμπησα απλά και κυρίως ότι δεν είσαι μυγιάκιχτη.
5: Είδατε, όλα με λιγάλα.
3: Παιδιά, να θυμάστε ότι ο θυμός είναι κακός σύμβουλος. Στη ζωή σας να εφαρμόζετε αυτά που έλεγε ο λαός μας.
16: Το θυμό των βραδινών να τον κρατάς για πρωινό.

0: Ένα, δύο. Έβαλες το δίπλωμα στην σέπη.
1: Τρία, τέσσερα. Κούμπωσες το κράνος.
2: Πέντε, έξι. Έλεγξες τους καθρέπτες.
3: Εφτά, οχτώ. Άναψες τα φώτα και έφυγες.
4: Ήταν πολλά 8 δεύτερα προετοιμασίας για να διασφαλίσεις τη ζωή σου.
5: Καβαλάμε τη μηχανή, όχι το καλάμι.
3: Γιατί σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι ασφαλής ο δρόμος.
5: Η ασφαλής οδήγηση χρειάζεται σύνεση, συγκέντρωση.
0: Γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Χρήση των φλας στην αλλαγή πορεία.
0: Όχι αντικανονικές προσπεράσεις από δεξιά.
4: Ευγένεια στους πεζούς.
2: Νυφαλιότητα, γιατί ποτό και οδήγηση δεν πάνε πακέτο.
1: Οι δύο τροχοί δεν είναι παιχνίδι, ποτέ ακουστικά και κινητά.
3: Τα δίκυκλα θέλουν μόνο δύο. Στους δύο, τρίτος δεν χωρά.
5: Ταχύτητα με σύνεση.
6: Κατακτώ την άσφαλτο.
5: Διεκδικώ την περιπέτεια.
0: Διασφαλίζω τη ζωή.
6: Τα πολυμήχανα μυαλά μηχανεύονται ορθά.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Νιώθω ότι στη σημερινή εποχή η απάντηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς η αλήθεια φαίνεται να χάνεται στο ψέμα. Καλημέρα αγαπημένοι μου ακροατές, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού. Είμαι η Μαγδαληνή και μαζί με τον Ανδρέα σήμερα θα διαπιστώσουμε γιατί δεν πάμε καλά. Σήμερα μαζί μας καλωσορίζουμε τον Σοφιανό και τον Αντώνη. Πριν περάσουμε όμως στο θέμα που θα μας απασχολήσει για σήμερα, θέλουμε την άποψή σας για την επικείμενη απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε κάποιες χώρες για τα άτομα κάτω των 16 ετών. Τι νομίζετε γι' αυτό?
1: Πραγματικά, με όλη την ειλικρίνεια, δεν μπορώ να φανταστώ μια καθημερινότητα χωρίς τα social media. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοώ.

0: προσθέσω κι εγώ ότι οι ηλικίες κάτω των 16 είναι σίγουρα πιο ευάλωτες στις ψευδές ειδήσεις. Και επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα κύρια μέσα για την διασπορά των ψευδών ειδήσεων, καταλάβω γιατί κάποιες χώρες φαίνεται να έχουν την απαγόρευσή τους υπόψη. Έτσι περνάμε στο θέμα που σας κάλεσαμε σήμερα. Είναι όντως πιο δύσκολο σήμερα να διαχωρίσουμε το ψέμα από την αλήθεια? Αντώνη, τι νομίζεις?
1: Σίγουρα είναι πιο δύσκολο στην κοινωνία που ζούμε σήμερα, αφού έχουν ανακαλυφθεί νέοι τρόποι εξαπάτησης, να το πω, όπως τα deepfake videos.
0: Δηλαδή τα deepfakes?
1: Τα deepfakes ουσιαστικά είναι νέοι αλγόριθμοι και τεχνολογίες που μπορούν να αναπαριστούν έναν πρόσωπο, τις κινήσεις του, τις εκφράσεις του και μπορεί να το μεταφέρουν σε ξένα περιβάλλοντα και να κάνει πράγματα που ο ίδιος δεν θα έκανε ποτέ.
0: Υπεραλιστικά δηλαδή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πώς κατασκευάζεται το ψέμα?
3: Φίλε, είναι πανευκολάκι. Με το AI πλέον μπορεί να γράψεις αυτό που θέλεις και να σε κάνει εσένα, για παράδειγμα, να τρως κάτι που δεν έφαγες ποτέ, να πήγες κάπου που δεν πήγες ποτέ και να είσαι με άτομα που δεν τα ξέρεις καν.
0: Δηλαδή, με αυτά τα λίγα βήματα και αυτά τη λίγη προσπάθεια, το ψέμα δημιουργείται τόσο απλά? Είναι τόσο εύκολο να ξεγελούμε τον κόσμο?
1: Είναι τόσο εύκολο, όπως είχες πει, αφού πλέον υπάρχει και μια μέθοδος που υπήρχε και πριν από τα deepfake videos και γενικά τις νέες τεχνολογίες του AI, που ονομάζεται clickbait. Το clickbait τι είναι ουσιαστικά? Είναι οι παραπλανητικοί τίτλοι σε αναρτήσεις, οι οποίοι δεν συμβαδίζουν και δεν αρμόζουν με το περιεχόμενο τις περισσότερες φορές, ώστε να αντλούν τα clicks από τα άτομα και να ανεβαίνουν τα views και η δημοσιότητα.
0: Α, μου είχε θυμίσει ένα γεγονός που είχα δει πρόσφατα. Ήταν μια είδηση μια αρκούδας η οποία περιπλανιόταν ελεύθερη σε μια περιοχή στην Ιαπωνία. Και εξαιτίας αυτού του βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, οι κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να κλεισούν στα σπίτια τους.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Είναι πολύ αδεδομένο. Τι λες, Σοφία, ναι, είναι αυτό που σου είχα στείλει?
3: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Πολύ σοκαριστικό.
1: Για να καταλάβετε πόσο διαδόθηκε. Mm-hmm.
2: Δηλαδή, τι προτείνετε να κάνουμε, να αφήσουμε τα κινητά και να επιστρέψουμε στις ταλάνες?
3: Διαφωνώ. Διαφωνώ μαζί σου, φίλε Αντρέα, γιατί υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να μην πάμε πίσω στα παλιά χρόνια όπου δεν υπήρχαν αυτά. Πιστεύω πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως βοηθητικό εργαλείο, δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σε καταστάσεις που το έχουμε πραγματικά ανάγκη και να μην το χρησιμοποιούμε σε πράγματα που απλά είναι για να κοροϊδέψουμε ή για να εκμεταλλευτούμε κάποιο άτομο.
1: Δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σαν ευλογία και όχι ως κατάρα.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Με ποιους τρόπους δηλαδή μπορεί ο κόσμος να μην παραπλανιέται από αυτά τα ψεύτικα γεγονότα?
1: Πιστεύω ότι ο κόσμος, αν ενημερωθεί μέσα από διάφορα σεμινάρια, ειδικά οι ηλικιωμένοι που δεν γνωρίζουν πολλά από αυτά και μπορεί να πιστεύουν πολλά από αυτά και να αναστατώνονται, πιστεύω μέσω μιας σωστής ενημέρωσης που θα την παρέχει το κράτος ή διάφοροι φορείς, τα άτομα και γενικά η κοινωνία οφείλουμε να συμβαδίζουμε και να ενημερωνόμαστε, ώστε να μην πιστεύουμε το ψέμα, αλλά να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια πράγματα είναι όντως έτσι όπως τα δείχνει, αλλά και κάποια πράγματα δεν είναι.
0: Δηλαδή, αν κάτι μας προκαλεί φόβων ή ενθουσιασμών, να μην το πιστεύουμε απευθείας.
1: Σίγουρα
3: είναι απαραίτητο.
0: Mm-hmm. Και να μην πιστεύουμε σε κεφαλαία γράμματα.
1: 99% φορές τα κεφαλαία γράμματα ισοδυναμούν με ψέμα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι εκεί έξω. Απλά θέλει λίγο scroll παραπάνω. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και κυρίως υποψιασμένοι. Νομίζω, Αντρέα, για μια ακόμη φορά σήμερα διαπιστώσαμε ότι δεν πάμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά που μας δέχτηκαν σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Και εγώ προσωπικά ελπίζω να βοηθήσαμε όσα περισσότερα άτομα μας άκουσαν σήμερα, ώστε να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο της εξαπάτησης.
0: Και εμείς το ίδιο ελπίζουμε. Αγαπημένοι μου ακροατές, μέχρι το επόμενο μας ραντεβού στο Δεν Πάμε Καλά, ευχόμαστε να είστε και να περνάτε

Που μα καταναλώθηκε.

τρελώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται απ' τη δική μας φάρα. Μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.

Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Είστε μέσα στο Περντούπερ. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά και σούπερ βιενικοί.
6: Οραματίζομαι. Οραματίζομαι έναν άλλο ήλιο που θα έρθει. Μια ατέλειωτη άνοιξη. Την ειρήνη των κάμπων. Πέτρα την πέτρα, καρδιά την καρδιά θα τρυπάει ο άνεμος. Η μουσική που στρώνει στις ακτές της τρικυμίας στη χλώρη. Η μουσική που μιλάει τη γλώσσα των πουλιών επάνω στα δέντρα. Και θα έχει μέσα η καρδιά μας τόσο φως, τόση γαλήνη απ' του ουρανού θα πέφτει τα παράθυρα, που τα μεγάλα μας φτερά θα μπλέκονται στα πόδια μας και τα χαμόγελά μας θα φτερουγίζουν στα ματόκλαδα σαν πεταλούδες.
7: Από τη συλλογή «Άνθρωποι και πουλιά» του Γιώργου Θέμελη. Στίχοι και νότες για την ειρήνη. Παγκόσμια ημέρα ποίησης 2022. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Νεκροί παντού. Παιδιά, γυναίκες, άντρες, μητέρες αγκαλιά με τα παιδιά τους. Άνθρωποι φωνάζουν και θρηνούν.
2: Αυτό ήταν. Πρέπει να σωθώ. Πρέπει να απομακρυνθώ το γρηγορότερο από αυτή την κόλαση. Από αυτό το χάος. Πρέπει να φτάσω στη δικιά μου γη της επαγγελίας. Βρίσκομαι 2,5 χρόνια τώρα στην Ελλάδα. Πρόσφυγας, γυναίκα και μουσουλμάνα. Δύσκολος συνδυασμός. Όλοι με κοιτάνε περίεργα για αποτρόπες πράξεις που δεν έχω κάνει. Η παρουσία μου μάλλον μολύνει το περιβάλλον τους. Άραγε είναι αυτή η γη της επαγγελίας μου. Βοήθεια. Βλέπεις, είπε, είναι οι άλλοι. Και δεν γίνεται αυτή χωρίς εσένα.
1: Και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσύ.
2: Οδυσσέας Ελίτης.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
3: Νεογέννητο βλαστάρι.

0: Ο Ασημάκης συγκάμψα την Πάτρα. Ψάχνουν μου μπαλαμό στο πανηγύρι του Ασημίου στο Μεσολόγγι.
1: Κουμπαρέ μπαλαμέ, θέλεις να μου βαφτίσεις το παιδί?
2: Πώς είπες?
1: Να μου βαφτίσεις το παιδί.
2: Ρε εσύ, ο κουμπάρος από εδώ θέλει να του βαφτίσεις το παιδί. Εδώ μες τη νύχτα.
1: Όχι τώρα αφεντικό, το πρωί, ό,τι ώρα σε βολεύει.
2: Άκουπε, επιμένει ο κουμπάρος. Άρα γύφτο, με έκανες και γέλασα.
1: Όχι αφεντικό, δεν είμαι κανένας γύφτος. Τσιγκάνος είμαι, Έλληνας είμαι και θέλω να μου βαφτίσεις το παιδί.
2: Άρα γύφτο, με έκανες και γέλασα.
3: Στοπ στο ρατσισμό.

0: γύφτη, τσιγκάνη, μπαλαμή, όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βριάς και ο συγγραφέας του διηγήματος για έναν νέο μπαλαμό, Βασίλης Χριστόπουλος, λέμε ναι στη διαφορετικότητα, όχι στο ρατσισμό.
1: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: σένα και μια αγάπη μας χρυσοπουλή. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, δυο που αγαπιούνται είναι πολύ.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Το βράδυ ξυπνώ και σε βλέπω να κοιμάσαι. Τις μικρές σου αναπνοές μετρώ.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας με θέμα το social detox. Ζούμε σε ένα κόσμο ειδοποιήσεων, ατελείωτου scroll και σύγκρισης. Πόσο από αυτό το επιλέγουμε πραγματικά και πόσο από αυτό μας ελέγχει? Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για την εμπειρία του να κλείνεις για λίγο τα social. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως δώρο στον εαυτό μας. Συστάμε για το φόβο ότι θα χάσουμε κάτι, για το άγχος των likes, για την πίεση της τέλειας εικόνας και για το πώς είναι να ξαναβρίσκεις χρόνο για φίλους, για χόμπι και για ηρεμία.

0: πέρα φάγαμε κάτι πίτσες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς περάσατε?
1: Εγώ ήμουν σπίτι, η αλήθεια είναι. Πήγα, είχα ραντεβού για νύχια. Μετά πήγα σπίτι και βγήκαμε για καφέ με τους γονείς.
2: Εγώ είχα κούρεμα.
0: Αμάν. Εντάξει, παιδιά, φτάνει λίγο με το κινητό. Έχουμε λίγο αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα.
1: Η αλήθεια είναι και εμένα με έχει ζαλίσει. Συνεχώς έρχονται ειδοποιήσεις από TikTok, μηνύματα, Instagram. Δεν μπορώ να ησυχάσω.
0: Εσύ, γιατί δεν κάνω τρόπο υποξήνωση?
2: Το σκέφτομαι, τον έχω σκαθεί αυτόν τον ήχο. Αλήθεια, δεν μπορώ.
0: Ξέρετε, το Digital Detox είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μας. Γιατί περνάμε μέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, χωρίς να βλέπουμε για κάτι ουσιαστικό. Αλλά χάνουμε τόσες ώρες από τη ζωή μας που θα μπορούσαμε να είμαστε με τους φίλους μας, να περνάμε όμορφα και στην τελική χάνουμε χρόνο και από ταινίες που θα μπορούσαμε να βλέπουμε και από παρέες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δουλειά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Ουσιαστικά το κινητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, γιατί αυτό που είπες, όντως σπαταλάμε χρόνο σε ανούσια πράγματα και μας αποσπάνε, ας πούμε, από το διάβασμα, από άλλες δραστηριότητες που έχουμε. Και πιστεύω άμα κάναμε digital detox θα μας βοηθούσε, πιστεύω.
0: Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
2: Σβήνω το ξυπνητήρι και στέλνω τα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει.
0: Καλά δεν έχεις πλύνει το πρόσωπό σου και πιάνεις το κινητό σου. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό?
1: Είναι, η αλήθεια είναι. Έχει γίνει η προέκταση του χεριού μου πλέον.
0: Έχεις χάσει την επικοινωνία με τους φίλους σου?
1: Η αλήθεια είναι όχι τόσο πολύ, γιατί επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων ή κλήσεις. Ας πούμε και με δύο φίλες που έχω εκτός του χωριού. Με βοηθάει να επικοινωνήσω με αυτές. Δεν επικοινωνούμε και πάρα πολύ συχνά βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτό.
0: Στο προσωπικό κομμάτι θεωρείς έχει χαθεί η επαφή από κοντά?
2: Εγώ πιστεύω πως έχει ελαττωθεί η face-to-face συζήτηση και ειδικά με άτομα που δεν γνωρίζεις τόσο καλά και ξεκινάς τώρα να συζητάς από μηνύματα. Από κοντά είναι πολλές οι φορές που δεν ανταλλάζεις ούτε ένα γεια και είναι κάπως περίεργο αυτό και το νιώθω πάρα πολύ και με ενοχλεί όταν το αντιλάβαμαι.
0: Εσείς ρε παιδιά, δηλαδή βγαίνετε έξω, περνάτε ωραία και βλέπετε κάποιον που μπορεί να σας αρέσει, είτε σαν φίλος, είτε σαν κάτι ερωτικό, αλλά δεν το προσεγγίζετε ποτέ γιατί φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει τόσο φόβος? Μήπως φταίει όντως το κινητό και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επηρεαστεί πολύ και είμαστε συνήθως στο να στέλνουμε μηνύματα παρά να μιλάμε face to face. Αυτό που είπες, όταν πας και γνωρίζεις ένα άτομο πρώτη φορά και θες να τον προσεγγίσεις κάπως, μπορείς να πας να του μιλήσεις.
2: Και η πρώτη κίνηση που αν θα την κάνεις θα είναι να του ζητήσεις ή τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το προφίλ του στο Instagram, αντί να πιάσεις κουβέντα μπροστά εκείνη τη στιγμή.
0: Θεωρείτε ότι τα παιδιά το επιλέγουν αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον αυτά τα skills, τα κοινωνικά?
2: Πιστεύω δεν έχουμε και κάποιο πρότυπο, να το πω έτσι, για να μας καθοδηγήσει, γιατί ακόμα και οι γονείς μας πολλές φορές είναι συνέχεια μπροστά από την οθόνη του κινητού. Οπότε στην ουσία μας παρασύρουν.
1: Δεν μας παρασύρουν μόνο οι γονείς, μας παρασύρουν και οι influencers μέσω από τα social media, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο που τα έχουν κάνει edit και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που θέλουν αυτοί να βλέπουν. Όχι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
0: Περισσείς, εγώ πολλές φορές όταν πάω να ανεβάσω κάτι, φοβάμαι μην τυχόν αυτό που ανεβάσω κατακριθώ γιατί δεν ταιριάζει ακριβώς αυτά τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε. Ή πολλές φορές όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο θέλω να προσεγγίσω από social media, βλέπω στην πραγματική ζωή πως είναι και κάπως σαν να ξενερώνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
2: Άρα τι προτείνεις να κάνουμε?
0: Digital detox!
2: Η αποσύνδεση από την ψηφιακή ζωή δεν είναι να αποκλείσουμε τελείως την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να βάλουμε μέτρα και όρια στον εαυτό μας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που μας περιμένουν. Λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, τις παρέες μας, νέες στιγμές και ίσως τελικά το digital detox για λίγο δεν είναι τόσο κακή ιδέα.
0: Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, να αρχίσετε να αγαπάτε τα κομμάτια του εαυτού σας, να μην κοιτάτε τόσο

0: πρότυπα τα εξωτερικά και χτίστε ένα δικό σας πρότυπο, όμορφο με τα δικά σας χρώματα.
1: Πριν κλείσουμε, θέλουμε να σας αφήσουμε με μία σκέψη. Δεν σας λέμε να πετάξετε το κινητό σας. Δεν σας λέμε να φύγετε από την τεχνολογία. Σας λέμε απλώς να κάνετε λίγο χώρο για εσάς.
2: Να δοκιμάσετε ένα μικρό digital detox. Μισή ώρα χωρίς οθόνη, μία βόλτα χωρίς ακουστικά, μία κουβέντα πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς ειδοποιήσεις. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε, αληθινά, όχι με emoji. Υπάρχουν στιγμές που δεν χωράνε σε stories και σχέσεις που δυναμώνουν μόνο όταν κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι η χρήση του κινητού, του διαδικτύου ή το social media γενικά σας πιέζει, αν νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο ή απλώς θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
3: Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί για σας. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους, SOS 1056, από το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή συναισθηματικής υποστήριξης 116-123 όλο το 24ωρο και το ΚΕΘΕΑ το 1114 για θέματα εξαρτήσεων και υποστήριξη.
2: Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Ίσως τελικά η πιο σημαντική σύνδεση να μην έχει Wi-Fi, αλλά παρουσία, φωνή και αληθινό ενδιαφέρον. Κλείσε για λίγο την οθόνη. Άνοιξε τον κόσμο γύρω σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο μας. Κάντε να ακουστεί και κάντο για να το ζήσεις.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first children radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
8: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
7: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
8: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
7: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
8: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
7: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
8: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
9: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
10: Για τις αγορές μας, καλό είναι να χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό χρήμα, δηλαδή τις κάρτες αποθηκευμένης αξίας, τις λεγόμενες προπληρωμένες.
11: Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας.
12: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: Σε απειλούν, σε πιέζουν, σε χτυπούν.
1: Σε εκφοβίζουν, σε προφυλακίζουν, σου φωνάζουν, σε χλεβάζουν.
0: Σε υποτιμούν, σε προσβάλλουν, σε μειώνουν, σε τρομοκρατούν.
1: Σου επιτίθενται, σε ρίχνουν κάτω, σε κλωτσούν, σε βρίζουν, σε αποκλείουν.
0: Σε παρακολουθούν, σε εξωθούν στα όρια σου, σε οδηγούν στο να κάνεις σκέψεις αρνητικές. Σου απευθυνόνται με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.
1: Σου ρίχνουν ματιές με προσβλητικό νόημα ή υπονοούμενο. Σε αποκαλούν φλόρο, ανίκανο, αδερφή, αφήνουν υπαινιγμούς. Σε βάζουν να κάνεις πράγματα για να γελούν.
0: Σε μετατρέπουν σε κλόουν. Σου παίρνουν τα χρήματα. Σου κρύβουν τα πράγματα.

0: σε εκφοβίζουν.
1: Και εσύ ψάχνεις για τη λύτρωση σε δρόμους σκοτεινούς. Αισθάνεσαι μικρός και αδύναμος, κλεισμένος σε χώρους σκοτεινούς που σε έχουν κλείσει.
0: Αλλά μένει σιωπηλός. Φώναξε για τον πόνο, το φόβο και την τυραννία που υφίστασε. Μη βουλιάζει τη σιωπή και την απομόνωση που σε οθούν. Μη βουλιάζει το φόβο και την απόγνωση.
1: Ο εκφοβισμός στο σχολείο, όπως και στην κοινωνία, ποντάρει στη σιωπή σου και στην ατιμωρησία τους. Ο φόβος είναι μόνο στο μυαλό και υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σε βοηθήσουν. Ενημέρωσε τη διεύθυνση του σχολείου, τους καθηγητές και τους γονείς σου. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Μπορεί και πρέπει να σταματήσει σε μια κοινωνία που αποφάσισε να λύνει τα προβλήματα με το λόγο και όχι με τη βία ή την επιθετικότητα. Γιατί το πρωταρχικό μάθημα στο σχολείο, όπως και στη ζωή, είναι ο σεβασμός όλων από όλους.
1: Για μια ζωή που θα έχει νόημα και θα αξίζει να τη ζει κανείς μαζί με τους άλλους.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Δεν υπάρχει δυστυχώς μόνο καλός στη ψυχή του ανθρώπου, υπάρχει κακό. Δυστυχώς το πόλεμο φαίνεται το κακό μέρος της ψυχής του ανθρώπου.
2: Το πολεμάς δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να πολεμάς. Ο καθένας μπορεί να μοιραστεί τα δικά του υπάρχοντα. Ο καθένας. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε συνέχους πολέμους.
1: Ο βομβαρδισμός αμάχων εκφράζει δειλία. Όλοι αυτοί που βομβαρδίζουν τους άμαχους είναι δειλοί.
2: Γιατί να βομβαρδίζεις τον άλλο που θέλει να ζήσει? Θα προσπαθήσω να ανοίξω τα σύνορα. Να μπορέσουν να περάσουν. Να σε ρωτήσω πολύ σε αυτό.
3: Ευαισθητοποίηση. Όνειρο.
2: Ειρήνη.
4: Αγάπη.
2: Φιλία. Ζωή.
5: Ελπίδα.
2: Χαρά.
4: Αν είχα ένα μαγικό ροδί, θα κρύβει η ειρήνη, η αγάπη, η φιλία. Γι' αυτό λέω ότι τα παιδιά φαντάζονται πολύ.
3: Ναι, γι' αυτό είμαστε, για να φανταζόμαστε.
4: Και τέλος πάντων δεν θα υπήρχαν πρόσφυγες, δεν θα υπήρχε πείνα.
1: Να κυριαρχήσει η αγάπη, η αλληλεγγύη, δηλαδή η κάθε χώρα να μοιραστεί τους πρόσφυγες.
5: Θα ειρήνη στον κόσμο, θα πας αγάπη.
1: Ας ελπίζουμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό το θαύμα.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Αν θέλετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας, κάντε το. Μια φάση θα φτάσετε εκεί. Και μην ξεχνάς ότι όσο τις παίρνεις, το όνειρο σου θα το πιάσεις σε μια φάση στη ζωή σου. Και μην ξεχνάς, κυνήγα τα όνειρά σου.
1: Και θα τα καταφέρετε. Θα μπορείτε να ζήσετε μια όμορφη και χαρούμενη ζωή. Σαν εμάς, φυσικά. Ναι, εμάς.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν το πιστεύω. Με καλέσε στο παρτί γενεθλίων της. Η καρδιά μου χτυπά γρήγορα. Η κοιλιά μου γέμισε με πεταλούδες.
2: Περιμένα το φίλο μου, αλλά δεν ήρθε. Νιώθω ένα βάρος μέσα μου. Νιώθω μόνος μου. Είμαι τόσο λυπημένος.
3: Θύμωσα. Δεν ήταν δίκαιο να κερδίσει αντιπάλη ομάδα. Παίξαμε καλύτερα. Νιώθω ότι το κεφάλι μου θα εκραγεί.
4: Τα κατάφερα μόνη μου. Έκανα μόνο ένα λάθος στο διαγώνισμα. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου.
5: Τώρα τι να πω. Κανείς δεν θα με πιστεύει ότι ο Μάριος με ενοχλούσε το διάλειμμα. Τον φοβάμαι. Αλλά τι να κάνω.
6: Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο ποιος είναι

0: Η χαρά.
1: Αν η χαρά είχε μια λέξη μόνο να πει, ποια θα ήταν?
2: Γιουπί! Γεια σας, είμαι Χαρά. Έρχομαι σχεδόν συχνά σε εσάς. Νομίζω ότι είμαι εγώ στον πύργο ελέγχου του συναισθηματικού σας κόσμου.
1: Πώς θα καταλάβουμε ότι έρχεσαι?
2: Όταν έρχομαι, το σώμα γεμίζει φως και ενέργεια. Μ' αρέσει να χοροπηδάω μέσα σου για να σου θυμίζω ότι η ζωή έχει όμορφες στιγμές.
0: Θέλω να το πω σε όλους. Θα τους αγκαλιάσω. Πετάω στα σύννεφα.
2: Μπράβο! Όταν με μοιράζεσαι, μεγαλώνω και γίνομαι πιο δυνατή.
1: Η χαρά δεν κρατιέται μέσα μας. Κάνει κύκλους και αγκαλιάζει τους άλλους.
2: Ναι, αλλά πρέπει να με ελέγχετε και λίγο. Γιατί μπορεί να σας γεμίσω το μυαλό και τότε. Αντίο μάθημα.
1: Πόπο, έχετε δίκιο. Τι θα κάναμε άραγε εμείς οι άνθρωποι χωρίς εσάς?
2: Θα είσαστε χαμένοι στη σκέψη σας. Αντίο. Τρέχω να σκορπίσω χρώματα και φως.
1: Το καταλάβατε? Έρχεται. Είμαι ο Θυμός. Φέρνω δύναμη. Ναι, αλλά δεν θέλω να πληγώσω κανένα. Έστω και αν νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν επειδή χάσαμε. Δεν είναι δίκαιο. Τότε φύγε από εκεί και μέτρα, ανάπνευσε και μίλησε σε κάποιο μεγάλο. Όταν ηρεμήσεις, τότε μπορείς να σκεφτείς λογικά. Μάλιστα, και τότε γίνεσαι μικρός. Τότε γίνομαι σύμμαχος, όχι πρόβλημα. Μην ξεχνάς ότι δεν πρέπει να μιλάς όταν είμαι κοντά. Θέλω χρόνο. Εντάξει καλέ, πώς θα σε καταλάβουμε εύκολα? Ξέρεις, οι άλλοι όταν μας βλέπουν το καταλαβαίνουν πιο εύκολα από μας. Όταν το μυαλό σου γεμίζει φωτιά, τα χέρια σου γίνονται γροθιά. Η καρδιά σου σφίγγεται και θέλεις να φωνάξεις. Τότε με αναγνωρίζεις ότι είμαι εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
0: Η επόμενη καλεσμένη δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει χρώμα μουντό, ψύχρο και βροχερό.
3: Είμαι η Λύπη. Έρχομαι όταν κάτι σημαντικό μας λείπει. Όταν κάποιος δεν σε καταλαβαίνει. Δεν είμαι κακιά, απλώς θέλω το χρόνο μου, ίσως και μια αγκαλιά.
4: Μα δεν μου αρέσει που είσαι εδώ. Νιώθω πολύ άσχημα. Θέλω να κλαίω.
0: Αχού καλέ, πώς να τη διώξουμε τώρα?
3: Μα δεν χρειάζεται να με διώξεις. Είμαι κι εγώ χρήσιμη. Χρειάζεται να με ακούσεις. Όταν μιλάς, δεν φεύγω, αλλά γίνομαι μικρότερη.
0: Τότε μένεις για πάντα?
3: Όχι, φεύγω σαν σύννεφο. Ίσως με μια αγκαλιά ή μια γλυκιά κουβέντα από ένα φίλο, από τη δασκάλα. Τότε νιώθω ασφαλής.
0: Μερικοί άνθρωποι σε αποφεύγουν όμως.
3: Ναι, αλλά χωρίς εμένα δεν θα έχει αξία η χαρά.
0: Σωστά. Δεν υπάρχει κακό συνέστημα.
1: Πολύ ωραία. Τώρα πρέπει να σας συστήσω. Οχ, κρύφτηκε. Έλα, τον φόβο.
4: Είμαι ο φόβος.
1: Γιατί κρύβεσαι?
4: Επειδή το στομάχι μου γίνεται κόμπος. Δεν θέλω να με βλέπει κανείς. Πρώτα είμαι μεγάλος, αλλά μπορεί να γίνω και μικρός.
1: Πότε μικραίνεις?
4: Όταν μιλήσεις σε κάποιο μεγάλο ή όταν με ηρεμήσεις στο μυαλό σου.
5: Ναι, μίλησα στη δασκάλα. Τώρα χαλάρωσα. Τώρα νιώθω ασφάλεια ότι όλα θα λυθούν.
1: Τι μπορούν να σου λένε?
4: Κάτσε μακριά, θα γίνουν όλα καλά. Μίλα σε κάποιον για αυτό που σε απασχολεί. Τότε θα νιώσεις ασφαλής.
1: Τότε σε ευχαριστούμε και εσένα.

0: πολύ ωραία. Τώρα παίρνει το λόγο. Το επόμενο...
1: Έρχομαι όταν αναγνωρίζεις την προσπάθειά σου. Έστω κι αν δεν πήρες άριστα. Και όταν έρχομαι θα νιώθεις ικανός για τα πάντα.
0: Ναι, το καταλάβατε. Η περηφάνεια είναι.
2: Δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν τα παράτησα. Συνέχισα να προσπαθώ και πέτυχα. Έγινα καλύτερη. Νιώθω τόσο όμορφα που θέλω να το πω σε όλους. Μπράβο μου.
1: Μπράβο σου, είμαι πράγματι πολύ ωραία. Αλλά πρόσεξε, μη σου παραφουσκώσω τα μυαλά.
0: Πώς θα το πετύχουμε αυτό?
1: Όταν σκέφτεσαι ότι όλα τα παιδιά αξίζονται στην τάξη, τότε θα μπορείς να πεις μπράβο και στα άλλα παιδιά.

0: πάμε στο επόμενο συνέδριο.
1: Δεν θα μου πεις ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι, ευχαριστούμε που υπάρχεις κι εσύ. Κάθε συνέστημα έχει φωνή. Μίλα γι' αυτά. Μην τα κρατάς κρυφά. Κανένα δεν είναι λάθος. Όλα μας βοηθούν να καταλάβουμε τον εαυτό μας.
2: Όταν τα ακούς και τα διαχειρίζεσαι, είναι σε πιο δυνατός. Μπορείς να γίνεις ο καλύτερος σου εαυτός.
3: Σήμερα προσπάθησε να μοιραστείς τα συναισθήματά σου με τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, τη δασκάλα σου, τον φίλο σου, με κάποιον που αγαπάς και εμπιστεύεσαι.
4: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ακούσατε το σημερινό μας επεισόδιο από τη σειρά podcast «Όταν τα συναισθήματα έχουν φωνή». Να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό είναι η ψυχική μας γαλήνη και ηρεμία. Υπάρχει ελπίδα.
5: Μέχρι την επόμενη φορά να ακούτε την καρδιά σας.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη «Breakfast in School».

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
5: Γιώργος Κατεγαράκης.
6: Άγγελος Παπασφάκης.
7: Στέλιος Χατζάκης.
4: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
8: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
9: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
10: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
11: Αγαπητοί συμμαθητές, είμαστε
12: η Ραφαηλία Παπασούλη
13: και η Σοφία Σακή
12: από το Α1
13: και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε ένα διάλογο ώστε να λύσουμε μερικές από τις απορίες σας. Απορίες που έχουν να κάνουν με την προέλευση του ραδιοφώνου και την τεχνολογία του. Ας ξεκινήσουμε.
14: Ερώτηση 1.
15: Πότε εφευρέθηκε το ραδιόφωνο? Ποιος το εφήβρε?
13: Το ραδιόφωνο δημιουργήθηκε από τον Γουλιέλμο Μακρόνη, ο οποίος καταφέρει να μεταδώσει ηχητικά μηνύματα Morse μέσω ερτζιανών κυμάτων. Μέχρι τότε η ασύρματη επικοινωνία χρησιμοποιούνταν μόνο στις ένοπλες δυνάμεις και όχι ως τρόπος μετάδοσης ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας.
14: Ερώτηση 2.
13: Πόσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί υπάρχουν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο?
15: Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.000 ραδιοφωνικοί σταθμοί, ενώ σε όλον τον κόσμο 43.973.
14: Ερώτηση 3.
15: Ποιος είναι ο πιο δημοφιλής ραδιοφωνικός σταθμός?
13: Αυτό θα το μάθουμε μαζί στον καλό που θα πραγματοποιηθεί από τον δημοσιογραφικό όμιλο του σχολείου μας.
14: Ερώτηση 4.
13: Υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν καθόλου ραδιοφωνικοί σταθμοί?
15: Πραγματικά υπάρχει χώρα στην οποία έχουν απαγορευτεί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Αυτή η χώρα είναι η Νορβηγία.
14: Ερώτηση 5.
15: Πότε ήρθε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα?
13: Στην Ελλάδα το ραδιόφωνο εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1920 με πειραματικές προσπάθειες μικρής κλίμακας από ιδιώτες και δημόσιους φορείς.
14: Ελπίζουμε να σας άρεσε η παρουσίασή μας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
16: Όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα στη ζωή.
17: Πρέπει να σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους. Τον 21ο αιώνα δεν πρέπει να υφίσταται ο ρατσισμός.
18: Βάλτε στο μυαλό σας ότι είμαστε όλοι.
19: Αγάπα τον εαυτό σου και τους άλλους με τις ιδιαιτερότητες.
5: να μην κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί.
6: Σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα είναι η πρόσβαση παντού.
7: Είμαι κι εγώ εδώ.
20: Είμαι κι εγώ εδώ.
21: Είμαι κι εγώ εδώ.
22: Είμαι κι εγώ εδώ.
20: Είμαι κι εγώ εδώ.
21: Είμαι κι εγώ εδώ.
23: Εμπιστεύσω και εσύ τη φωνή των μαθητών.
24: Είναι μια πανέμορφη καλοκαιρινή μέρα. Ο ήλιος χαμογελάει πλατιά. Όλα στην πόλη φαίνονται υπέροχα. Α, να ένα σχολείο. Ας το επισκεφτούμε. Τώρα είμαστε μέσα σε μια φωτεινή αυλή. Φαίνεται να είναι διάλειμμα. Άλλα παιδιά τρέχουν, γελούν, παίζουν μπάλα και άλλα απολαμβάνουν λίγα λεπτά ξεκούρασης. Σε μια γωνία βρίσκονται δύο παιδιά. Το ένα λευκό, το άλλο σκουρόχρωμο. Μιλάνε άγρια και δυνατά, σαν να μαλώνουν για κάτι. Χαλάνε την αρμονία του χώρου. Ενοχλούνε τα άλλα παιδιά με τον καυγά τους. Ας δούμε τι λένε.
25: Τι γυρεύεις εδώ, ασχημό παππό? Μαλώνει η μάνα σου, είχε προβλήματα όταν σε γέννησε.
26: Το σκουρόχρωμο παιδί δεν φαίνεται να αντιδρά τόσο υπερβολικά.
27: Τι θες από μένα?
25: Εσύ τι θες, σοκολατάκι μου, καυγά θες?
27: Τι θέλεις, λευκή μου φίλη, και μιλάς έτσι? Όπως ξέρεις, το ασχημόπαπο στο τέλος έγινε ένας ρωμαλαίος, όμορφος και περήφανος κύκνος. Όλοι οι υπόλοιποι κύκνοι σένοντας τα πόδια του.
26: Το λευκό παιδί έμεινε αποκαμωμένο για λίγο να κοιτάει ειρωνικά το σκούρο παιδάκι.
25: Ναι, αλλά τουλάχιστον το ασχημόπαπο έγινε λευκό σαν το χιόνι όταν μεγάλωσε. Εσύ θα μείνεις σκούρος και τρομακτικός, σαν τις σκιές πίσω από την Μαρσέλινα το βράδυ. Δεν θα γίνεις ένας σωστός κύκνος. Ποτέ.
26: Τότε ήταν που το σκουρόχρωμο παιδί στάθηκε ολόρθο απέναντι στο λευκό και άρχισε να λέει.
25: Δεν κατάλαβες σωστά. Βγήκαμε όλοι από το ίδιο αυγό. Είμαστε όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Μικρά παπάκια τα οποία γίνονται όρημοι κύκνοι με όμορφα και πυκνά χρωματιστά φτερά. Αν προσέξεις λίγο, θα δεις ότι οι κύκνοι έχουν μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια τους. Δεν βγάζουν νόημα αυτά που λες. Τι κύκλοι και κύκνοι. Οι κύκλοι τους, λευκοί μου φίλοι, συμβολίζουν για μένα ότι όλοι έχουν μέσα τους ένα κομμάτι που φωνάζει το δίκιο. Οι κύκλοι μάλιστα βλέπουν με αυτά τα σκουρόχρωμα μάτια. Μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα σε χρώματα, δεν ξεχωρίζουν όμως καρδιά κύκνο, γιατί όλοι έχουν την ίδια καρδιά. Είναι το ίδιο, μεγαλοπρεπής και υπερήφανοι, που τους ενώνει η ίδια λυσίδα αγάπης, ηρεμίας και γαλήνης.
26: Τότε το λευκό κορίτσι έσκυψε το κεφάλι της, μουρμούρισε κάτι και έβαλε τα κλάματα. Το άλλο παιδί της έσφιξε το χέρι. Χτύπησε το κουδούνι. Με το κουδούνισμα αυτό άλλαξαν πολλά. Ο καυγάς σταμάτησε, τα δύο κορίτσια κοιτάχτηκαν στα μάτια χαμογελώντας και...
28: Όλοι μας μάθαμε να λέμε συγγνώμη!
23: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
29: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Πριν πατήσουμε το κουμπί της ανακύκλωσης, ας πατήσουμε πρώτα το κουμπί της φαντασίας. Αν πλησιάζετε έναν κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου και ακούγατε προσεκτικά, τι νομίζετε πως θα ακούγατε? Σιωπή ή μήπως φωνές, γέλια και μικρούς καυγάδες? Εμείς ακούσαμε πολλά. Αλουμινένια κουτάκια και κονσέρβες που πιστεύουν πως είναι τα πιο σημαντικά, που θέλουν να ξεχωρίσουν και να αποδείξουν τη χρησιμότητά τους. Ακούστε λοιπόν με προσοχή, γιατί αυτή τη φορά τα αλουμίνια έχουν κάτι πολύ σημαντικό να μας πούν.
1: Η ιστορία μας ξεκινάει μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου, δηλαδή μέσα σε μένα. Αν ακούσετε προσεκτικά, θα διαπιστώσετε ότι γίνεται χαμός. Μεγάλος συνωστισμός και τα τενεκεδάκια μας μαλώνουν για το ποιο είναι το πιο ξεχωριστό. Για να το γνωρίσουμε...

0: Τι κάνουμε εδώ μέσα?
1: Ισχύει, μου πήρε το καπάκι. Δεν είναι ράφι σούπερ μάρκετ εδώ πέρα. Πολύ φασαρία κάνετε για το μέγεθό σα.
0: Κουράστηκα πολύ. Πότε θα έρθει να μας πάρει το απορριμματοφόρο? Έχω στριμωχτεί σαν κονσέρβα με σαρδέλες.
2: Με συγχωρεί η χάρη σου και λίγα τα λόγια σου. Και μιας που το ανέφερες, απορριμματωτή.
1: Όσοι πιο έξυπνοι εδώ πέρα, θα σας ενημερώσω αμέσως για τη τύχη μας. Λοιπόν,
0: εσένα ποιος θεώρησε ως την εξυπνότερη? Δεν έχεις τλάλα ανθρακικό στο κεφάλι σου.
3: Κάντε στην πάντα όλοι οι αλουμινένοι. Εγώ με το χρησιμότερο προϊόν αφού δίνω στους άνθρωπους φτερά.
0: Τι μας λες καλέ, εγώ είμαι το υπέρτατο. Αφού με το γάλα μου μεγαλώνω γενιές και γενιές.
2: Όπα όπα, τι ακούω και δεν μιλάω τόση ώρα. Εγώ είμαι η πιο χρήσιμη, αφού με απολαμβάνουν οι άνθρωποι το καλοκαιράκι.
1: Καλά μας έπεισες. Φυσικά εγώ είμαι. Αποταμιεύω όλα τα χρήματα. Χωρίς εμένα δεν θα μπορούσαν να πάνε διακοπές το καλοκαίρι και να σε απολαύσουν όπως ισχυρίζεσαι.
2: Σταματήστε, γιατί θα σας στηρίξω σαν χρυσινό φαγητό. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν θα σας αρέσει καθόλου.
4: Όλοι μέσα και γρήγορα. Πάμε στο εργοστάσιο να τίκρουσε αλουμινίου για να αλλάξει τη σιλουέτα.

Νομίζω κατάλαβα. Εδώ ήρθαμε για να ξαναγίνουμε καινούργια και όλα θα είμαστε και πάλι χρήσιμα. Έτσι θα κάνουμε οικονομία στο Βοξίτη και θα πληγώνουμε λιγότερο τα βουνά.

που για να είσαι τώρα, Jane, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια

0: Student Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
5: Γιώργος Κατεγαράκης.
6: Άγγελος Παπασφάκης.
7: Στέλιος Χατζάκης.
4: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
5: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις και αναστηλώσεις οικιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Όταν κάνουν πόλεμο, η γη έχει πονόλευμα.
1: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
2: Κι όλο κάνουν πόλεμο και άντε με το πονόλευμα.
3: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
4: Ενάντια στον πόνο στον πόνο και στον και τον πόλεμο υπάρχει μια ειρήνη. Άνθρωποι, πέστε ειρήνη.
5: Ειρήνη.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Με λένε Νάιλα και κατάγομαι από Κένια.
2: Με λένε Λίλη και κατάγομαι από Γερμανία.
1: Έχω δικαίωμα να έχω ταυτότητα.
2: Έχω δικαίωμα να είμαι κοντά στους γονείς μου.
1: Έχω δικαίωμα στην ίση μεταχείριση.
2: Έχω δικαίωμα στο φαγητό, στα ρούχα και σε ένα ασφαλές σπίτι.
1: Έχω δικαίωμα στην καλή υγεία, σε ιατρική περίθαλψη, σε ειδική φροντίδα.
2: Έχω δικαίωμα να πηγαίνω στο σχολείο.
1: Έχω δικαίωμα να μεγαλώνω χωρίς βία και προσβολές.
2: Έχω δικαίωμα να μην δουλεύω.
1: Έχω δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητας.
2: Έχω δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου.
1: Έχω δικαίωμα να εκφράζω ελεύθερα τις πεποιθήσεις μου.
2: Έχω δικαίωμα να προστατεύεται η ιδιωτική μου ζωή.
1: Έχω δικαίωμα να ενημερώνομαι.
2: Έχω δικαίωμα να έχω ελεύθερο χρόνο.
1: Δεν έχει σημασία αν είμαι κορίτσι ή αγόρι. Από ποια χώρα έρχομαι, σε ποια φυλή ανήκω, τι γλώσσα μιλάω, ποια είναι η θρησκεία μου, τι δυσκολίες έχω.
2: Έχω δικαίωμα να με αντιμετωπίζουν το ίδιο με τα άλλα παιδιά. Κανείς δεν πρέπει να με κάνει να ντρέπομαι για αυτό που είμαι.
3: Είμαστε όλοι ίσοι. European School Radio, the first student radio.

Hola.

Okay.

φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

Pero panda, estás bien, y podía.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέγιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του. Όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή. Αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί, δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?

0: Λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μία σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
0: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
0: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν και αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
0: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει «σβήστε τον αναπνευστήρα», ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε «ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή». Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
0: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους

0: καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές θέλω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας και για όσα μοιραστείτε.
2: Τέρμα τα θαύματα.

0: European School Radio, the first student radio.
1: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Το καλύτερο.
1: Το καλύτερο. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο? Έχετε βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση?
4: Αν κάποιος σας εκβιάζει, σας απειλεί, σας βρίζει, σας φέρνει σε δύσκολη θέση, τότε
5: απόκλεισε τον εκφοβιστή.
6: Κλείσε τον υπολογιστή.
7: Μην απαντήσεις, μην εκδικηθείς.
8: Μίλησε για αυτό που σου συμβαίνει σε κάποιον φίλο σου ή σε κάποιον μεγαλύτερο. Στους γονείς σου ή στους δασκάλους σου.
9: Τράβηξε στιγμιότυπα από τα αρνητικά μηνύματα και αποθήκευσέ τα.
10: Και αν πάλι ο εκφοβιστής δεν σταματάει, τότε ανέφερε έτσι στην αστυνομία. Ζήτα βοήθεια καλώντας τη γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86.
11: Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ασφαλές, χωρίς υπερταΐδες και απειλές. Ανέφερε τον διαδικτυακό εκφοβισμό και απάλλαξε τον κόσμο, τον εικονικό, από κάθετε αρνητικό.
12: Σκέψου σωστά, σκέψου σοφά, ύψωσε τη φωνή σου, ανάφερε το.
10: 210-676-86.

0: Τι έχεις εσύ?
1: Σκέφτομαι.
0: Τι σκέφτεσαι?
1: Τι θα κάνω μετά το γυμνάσιο?
0: Ας δικτυωθούμε για να μάθουμε.
1: Οι μαθητές των γυμνασίων Καλοχωρίου και Ρεντίνας ψάχνουν, ενημερώνονται και ενημερώνουν για θέματα σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Πού αλλού, στο European School Radio φυσικά, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Όλοι μου φέρονται άσχημα, ειδικά εκείνη η Μελίνα, τελευταία με έχει βάλει στο μάτι. Τι κάνω λάθος, εγώ φταίω? Δεν αντέχω άλλο.
4: Το αγαπημένο μου κομμάτι. Ποιος παίζει άραγε? Τα ακούω όταν έχω τις μαύρες μου, ειδικά σήμερα. Υπερέβαλα μου φαίνεται, παραλίγο να πέσει από τη σκάλα. Έχω πάθει σοκ από το τι κακό μπορούσα να τις προκαλέσω. Δεν το πιστεύω πως είμαι ικανή να κάνω κάτι τέτοιο. Τι με έχει πιάσει? Εσύ παίζεις?
3: Τι θέλεις εδώ? Και εδώ με κυνηγάς? Άφησε με επιτέλους στην ησυχία μου.
4: Απλώς παίζεις το αγαπημένο μου κομμάτι. Μου το έπαιζε η μητέρα μου τα βράδια που δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Μου τη θύμισες. Δεν είναι κοντά μας πια. Μας εγκατέλειψε.
3: Τι λες, αλήθεια?
4: Δεν άντυχε άλλο την κατάσταση στο σπίτι. Συνέχεια τη χτυπούσε ο πατέρας μου.
3: Και εσύ γι' αυτό συμπεριφέρεσαι έτσι? Έχεις καταλάβει ότι παραλίγο να με σκότωνες πριν?
4: Ναι, και λυπάμαι πολύ. Σου ζητάω συγγνώμη. Το σκέφτομαι συνέχεια τι κακό μπορούσα να σου προκαλέσω.
3: Σταμάτα λοιπόν να φέρεσαι έτσι. Μόνο κακό μπορείς να προκαλέσεις.
4: Ας ξεκινήσουμε μια καινούργια αρχή.
3: Θέλεις να σου μάθω να παίζεις το αγαπημένο σου κομμάτι?
5: Η μουσική μας ενώνει. Κάντε να ακουστεί.

0: κι έτσι φεύγεις απλά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Hola. Hola.

Yeah.

φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Άλλα παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας, γεια σας. Σας ακούστηκε γνωστό το τραγουδάκι. Σας θυμίζει κάτι?
1: Τι θα ακούσουν πάλι στους στίχους αυτού του σχολείου?
0: Ναι, καλά καταλάβατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια αξέχαστη και πολύ επιδραστική τηλεοπτική σειρά. Την ξέρουμε όλοι, την έχουμε δει όλοι. Όλους μας έχει να κάνει να γελάσουμε, αλλά και όλους μας έχει συγκινήσει.
1: Σήμερα επιλέξαμε να μιλήσουμε για μια τηλεοπτική σειρά που δεν γράφτηκε απλώς για να ψυχαγωγήσει. Γράφτηκε για να μιλήσει στην ανθρώπινη ψυχή.
2: Το παραπέντε του Γιώργου Καπουτζίδη αγαπήθηκε για το χιούμορ του, αλλά έμεινε στη μνήμη μας για κάτι βαθύτερο. Γιατί πίσω από τις ατάκες και το γέλιο κρύβονταν αξίες. Και αυτές οι αξίες μας αφορούν ακόμα.
0: Τι κι αν ήμασταν αγέννητοι όταν η σειρά πεζόταν? Τι κι αν δεν ξέραμε να ξεχωρίζουμε τα κίτρινα από τα μοβ?
3: Πες αλήθεια, πόσες φορές το έχεις ξαναδεί?
4: Τόσες φορές χρειάζεται να ξέρω απ' έξω το Χαγκρί, το Χαβές και το Φωμό. Αλλά σήμερα δεν θα κάνουμε την ανάλυση της σειράς.
3: Θα κάνουμε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο.
0: Θα παραδεχτούμε ότι μια κωμωδία μας έμαθε περισσότερα από όσα νομίζαμε.
1: Γιατί το παραπέντε δεν μας μιλούσε δυνατά, αλλά μιλούσε στην καρδιά μας.

0: Οι ρες του παραπέντε δεν είναι κανονικοί με την έννοια που συχνά χρησιμοποιούμε τη λέξη. Κανείς τους δεν είναι φυσιολογικός.
1: Αλλά κανείς τους δεν περισσεύει. Είναι φοβισμένοι, είναι αδέξιοι, είναι ιδιόρυθμοι. Και όμως, κανείς δεν αποκλείεται.
2: Τι? Η σύζυγός σας είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγή, όπως σας είπα. Και αυτό ίσως να έχει κάποιες επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού. Δεν φαίνεται να διατρέχει κάποιο κίνδυνο, αλλά το γεγονός ότι δεν έχει κλάψει από τη στιγμή που γεννήθηκε

0: Λία, ο Θωμάς και εγώ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μαντόνα, θα πάρουμε ένα παιδί από το Μαλάουι.
1: Και ο Μαλάουις θα σας το δώσει.
2: Βρε Μαρινέλα, γιατί το παιδί που πήραμε από το μιαούλι είναι μαύρο?
0: Γιατί είχαν τελειώσει τα μπλε.
3: Για να συγχύσει τη ζουμπουλία, η Μαριλένα βάφτισε το παιδί Χαράλαμπο. Ο μικρός έγινε η αιτία για να ξεπεράσει η ζουμπουλία το ρατσισμό που είχε για κάθε τι που της φαινόταν διαφορετικό. Τον αγάπησε σαν να ήταν δικό της παιδί. Και ίσως τελικά αυτός να ήταν ο έρωτας που περίμενε από το εξωτερικό. Γιατί εγχώριο είχε ήδη βρει.
4: Σε μια κοινωνία που συχνά απαιτεί να μοιάζουμε, το παραπέντε κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν ζητά από τους ήρωες να αλλάξουν, ζητά από τους γύρω τους να τους καταλάβουν.
5: Γιατί μας μαθαίνει ότι ο σεβασμός δεν ξεκινά από την ανοχή, αλλά από την αναγνώριση του άλλου ως ίσου.
6: Αγκαλιαστείτε.
0: Γιατί?
6: Αγκαλιαστείτε, είπα. Σήμερα δώσατε ένα μάθημα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αποδείξατε ότι δεν έχει καμία σημασία αν ο συνάνθρωπός μας δεν έχει την ίδια θρησκεία, δεν μιλά την ίδια γλώσσα, δεν έχει την ίδια καταγωγή, το ίδιο χρώμα.
0: Γιατί, ποια είναι μαύρη?
6: Καμία, απλώς το γενικεύω. Ελάχιστη σημασία λοιπόν έχουν όλα αυτά. Ή μάλλον καμία απολύτως. Αν οι καρδιές δύο ανθρώπων θέλουν να μονιάσουν και να αγαπηθούν, θα το κάνουν.
0: Παρασκευή στις 10 το βράδυ στον Αντένα, χρόνια τώρα.
6: Τι είπες?
0: Τίποτα.
6: Ωραία. Αγκαλιαστείτε λοιπόν.

0: πάμε στο αγαπημένο μας θέμα.
1: Λεφτά!
2: Στο παραπέντε, τα χρήματα δεν εξαγοράζουν τη φιλία. Όσο και αν όλοι θα ήθελαν να έχουμε μια ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου γιατί δεν είμαστε Θεσσαλονίκη.
3: Τα χρήματα δεν εξασφαλίζουν ευτυχία. Αντίθετα, συχνά αποκαλύπτουν το πραγματικό χαρακτήρα των ανθρώπων.
4: Η σειρά απομυθοποιεί τον πλούτο και μας δείχνει ξεκάθαρα. Όταν το χρήμα γίνεται αυτοσκοπός, χάνεται το μέτρο.
5: Όπως σας έλεγα, πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση, η οποία όμως μπορεί να γίνει η βάση της ανάπτυξης του ομίλου στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία.
6: Και τι εμπορεύεται?
5: Μάρμαρα και γρανίτες.
6: Δεν με ενδιαφέρει.
5: Μα είναι μεγάλη ευκαιρία.
6: Και γιατί δεν βρίσκει άλλους αγοραστές, κύριε Μεθένη, τι μάμα είναι μεγάλη ευκαιρία?
5: Γιατί?
6: Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί οι γρανίτες ξόφλησαν στην Ελλάδα από τότε που βγήκαν τα milkshake. Αφήστε που όλο το κόνσεπτ είναι εντελώς αποτυχία. Ποιος να ήμουν άνθρωπος να σκεφτόταν να συνδυάσει πετρώματα και αναψυκτικά σε μια επιχείρηση?
5: Μα.
6: Δεν έχει μα. Αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό. Και λυπάμαι για λογαριασμό σας. Ο κύριος Τεδιού ποτέ δεν θα σκεφτόταν να μου φέρει μια τόσο ανόητη πρόταση. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Φυσίστε.
7: Και αυτό το μήνυμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Σε μια εποχή που επιτυχία μετριέται σε likes, αριθμούς και περιουσίες, το παραπέντε μας ψιθυρίζει. Η αξία του ανθρώπου δεν αποτιμάται.
8: Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της σειράς είναι ο τρόπος παρουσιάς την τρίτη ηλικία. Η Σόφκη Θεοπούλα δεν είναι δύο κυρίες μεγάλης ηλικίας που πηγαίνουν στο καπί για να ξεφύγουν από την πλήξη. Είναι δύο περσόνες που ζουν τη ζωή τους όπως θέλουν, χωρίς να τους νοιάζει η ηλικία τους.
9: Θα έρθει ο Καρατζαφέρης. Τι είναι αυτά, γιατί είστε έτσι?
10: Καλή σήμερα δεν πες η αθλητική. Θα πάμε στον αγώνα με τη Γεωργία.
11: Μη χειρότερα, Παναγία μου.
10: Γιατί τι είπατε πάλι?
9: Ρε γιαγιά, εντάξει, εσένα πες, σε βάρεσε, θες να πας να δεις τον αγώνα. Τη Θεοπούλα, γιατί την κουβαλάς όλα αυτά? Παίρνεις ευθύνη πάνω σου, δεν το καταλαβαίνεις.
10: Αφού μαζί τα αποφασίσαμε και εκείνη θέλει να πάει.
9: Θέλει η Θεοπούλα να πάει να δει τον αγώνα. Ανάθεμα κι αν ξέρει η Θεοπούλα ποιος παίζει σήμερα.
10: Νικοπολίδης, Καψής, Σαϊταρίδης, Δέλλος, Κυριάκος, Κατζουρέλης.
9: Εντάξει, φτάνει.
10: Και στην κορφή της επίθεσης ο Φρίζα.
9: Φρίζα. Φτάνει, είπαμε. Καθίστε.
10: Μα...
9: Δεν έχει μα, καθίστε. Ένα, δύο. Λοιπόν, στο γήπεδο δεν θα πάτε.

0: Γιατί δεν το επιτρέπω εγώ. Σας απαγορεύω να πάτε στο γήπεδο.
1: Ωραίος τρόπος τη γυναίκα που σε μεγάλωσε.
0: Η γυναίκα που με μεγάλωσε έχει μεγαλώσει και αυτή επίσης. Και καλά θα κάνει να καταλάβει ότι δεν είναι σε ηλικία να τρέχει στα γήπεδα.
1: Μόρτι μας λες.
0: Αυτό που ακούς. Να γίνουν και τίποτα επεισόδια και να δούμε πώς θα προστατευτείτε δύο γυναίκες μόνες σας.
2: Μα δεν θα είμαστε μόνες μας.
0: Όχι βέβαια. Θα είναι άλλες 30.000 κόσμος που θα βρίζει και θα φωνάζει. Και επαναλαμβάνω, τον εαυτό σου δεν το σκέφτεσαι. Έτσι και γίνει τίποτα. Στο γιο και στην ύφη.
3: Την κοντή.
0: Την κοντή ύφη, ναι. Της Θεοπούλας. Τι θα πούμε. Αχ, συγγνώμη, της ήρθε μια κροτίδα στο κεφάλι.
1: Η Θεοπούλα ξέρει και να προσέχει και να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Και στο κάτω-κάτω θα κάνει ό,τι θέλει. Δόξα τω Θεώ, τα έχει 400.
4: Σε μια κοινωνία που συχνά συνδέει την αξία με την νεότητα, η σειρά υπενθυμίζει κάτι αυτονόητο αλλά ξεχασμένο. Ο σεβασμός δεν έχει ηλικία.
5: Το στο παραπέντε μας έκανε να γελάσουμε, αλλά μας έμαθε και να βλέπουμε αλλιώς.
6: Μας μίλησε για τη διαφορετικότητα χωρίς διδακτισμό, για τον πλούτο χωρίς ψευδαισθήσεις και για την τρίτη ηλικία χωρίς στερεότυπα.
7: Και ίσως γι' αυτό παραμένει επίκαιρο, γιατί οι αξίες που προβάλλει δεν ανήκουν στο παρελθόν.
8: Ανήκουν στο παρόν και στο μέλλον. Αρκεί να τις ακούσουμε...
9: Στο παραπέντε!
10: Ακούσατε το podcast, στο παραπέντε των αξιών μας. Ευχαριστώ.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Καλημέρα σας. Είμαι η Δέσποινα Μουτούδη από τον Όμιλο Ραδιοφώνου του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 13 Φεβρουαρίου. Μία ημερομηνία που σημαίνει πολλά για το ραδιόφωνο. Στις 13 Φεβρουαρίου του 1946 πρωτολειτουργήσε το ραδιόφωνο του ΟΗΕ. Από το Σεπτέμβριο του 2011 καθιερώθηκε η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου από την UNESCO. Και τώρα η ιστορία του ραδιοφώνου. Γύρω στο 1873, ο James Clerk Maxwell πρότεινε τη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού, σύμφωνα με την οποία ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς να μεσολαβεί κάποιο φυσικό μέσο. Γύρω στο 1897, ο Guglielmo Marconi, που θεωρείται ο πατέρας του ραδιοφώνου, καταφέρνει να στείλει ασύρματο σήμα σε απόσταση 3 χιλιόμετρων. Με τη συσκευή αυτή πηγαίνει στην Αγγλία και ιδρύει μια εταιρεία, η οποία προσφέρει υπηρεσίες στην αυσιπλοεία. Τα ραδιοκύματά του δεν μετέδιδαν φωνή, αλλά σήματα Morse. Μετά από πολλές και διαφορετικές αλλαγές στη λειτουργία του ραδιοφώνου, στα τέλη της δεκαετίας του 1940 με αρχές της δεκαετίας του 1950, το ραδιόφωνο αποκτά ένα νέο ανταγωνιστή, την τηλεόραση, αλλά και σήμερα το διαδίκτυο. Το ραδιόφωνο θα παραμείνει μια μεγάλη αγάπη για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, για την ενημέρωση αλλά και την ψυχαγωγία του. Καλή σας ακρόαση!
1: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
2: Αγάπη σημαίνει να δέχεσαι τον άλλον για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θα ήθελες να είναι.
3: Αγάπη σημαίνει να αφήνεις τον άλλον να σε γνωρίσει με ειλικρίνεια χωρίς να φοβάσεις την απόρριψη, ακόμη και αν κινδυνεύεις να πληγωθείς.
4: Αγάπη σημαίνει να έχεις υπομονή στις αλλαγές και στις ατέλειες του άλλου.
5: Να παραμένεις φίλος και να μην παραιτήσει όταν απογοητεύεσαι.
6: Να συγχωρείς.
7: Να είσαι εμπιστοσύνη, ακόμα και όταν γίνονται λάθη.
8: Αγάπη σημαίνει μοίρασμα.
9: Σκέψου με πόσους τρόπους μπορείς να μοιραστείς την αγάπη.
10: Μια παρηγορητική αγκαλιά.
11: Ένα γράμμα ή ένα τηλεφώνημα σε κάποιον μακριά.
12: Καταλαβαίνοντας τις ειδικές ανάγκες των ανθρώπων γύρω σου.
13: Ένα χαμόγελο.

0: Άννα, θες να πάμε γήπεδο την Κυριακή?
1: Όχι, δεν μπορώ, φοβάμαι, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα που πετάνε διάφορα πράγματα, βαράνε στον άλλο και γίνονται συνέχεια επεισόδια και εγώ δεν μπορώ.
0: Όντως, έχει παραγίνει αυτό με τον χουλιγανισμό. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει η κροτίδα.
1: Ναι, όμως πρέπει κάτι να γίνει. Όταν θέλουμε εμείς τα κορίτσια να πάμε, τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, πρέπει κάτι να γίνει γι' αυτό. Πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους αντιμετώπισης για το θέμα του χουλιγανισμού.
0: Παιδιά, είναι απλό. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του χουλιγανισμού είναι να βάλουν περισσότερους φρουρούς στη σόδη των γηπέδων και κάμερες για να ελέγχουν με ποιος μπαίνει και με τι μπαίνει.
2: Ή μπορούμε να κάνουμε αυτό που έκαναν στη Βραζιλία, να βάλουμε όλες τις μανάδες μας από κάτω να φυλάνε το γήπεδο.
1: Εγώ πιστεύω πως το πιο σημαντικό είναι ότι οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να λειτουργούμε ως φύλαθλοι και όχι ως παθητικοί παίκτες.
0: Γι' αυτό πρέπει να αφήσουμε το χουλιγανισμό πίσω μας.
2: Για ένα καλύτερο αθλητικό αύριο.
3: Σε μια λάνα που εμείς τη λέγαμε μαρακάνα, παίζαμε μπάρτσα Γιουβέντους Ρεάλ.
4: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After. Kick the dust up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: πίεση το 2026. Εδώ ο κόσμος τρέχει με χίλια.
1: Συμφωνώ με τον Κωστή. Καμιά φορά νιώθω ότι η λογοτεχνία στο σχολείο είναι σαν να προσπαθούμε να μάθουμε μια νεκρή γλώσσα. Ωραία τα βιβλία, δεν λέω. Αλλά γιατί πρέπει να είναι όλα τόσο κρυμμένα?
2: Και το άλλο, η χρησιμότητα. Αν μάθω κώδικα, φτιάχνω εφαρμογή. Αν μάθω αγγλικά, μιλάω με όλο τον κόσμο. Αν διαβάσω ένα ποίημα για το ίδιο βασίλεμα, τι ακριβώς αναβάθμιση παίρνω? Μου φαίνεται λίγο χάσιμο χρόνο όταν υπάρχουν τόσο πράγματα να μάθεις για το μέλλον.
3: Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να γράφω κάποιες φορές όταν είμαι χάλια ή όταν είμαι πολύ χαρούμενη. Αλλά ακόμη κι εγώ, όταν ανοίγω ένα βιβλίο ποίησης, νιώθω ότι τρώω τείχο.
4: Ισχύουν όλα αυτά. Κι εγώ τα νιώθω. Αλλά σκεφτείτε και αυτό. Μήπως επειδή όλα τρέχουν τόσο γρήγορα, έχουμε ξεχάσει πώς να ακούμε τον εαυτό μας? Εχθές είδα ένα quote σε ένα βίντεο κλιπ που με μαγνήτησε για ώρες. Αυτό δεν είναι μια μορφή ποίησης. Απλώς ίσως εμείς δεν έχουμε τα εργαλεία για να τα ξεκλειδώσουμε.
0: Ναι, αλλά το βίντεο κλιπ έχει ρυθμό, έχει εικόνα. Το ποίημα στη σελίδα είναι ακίνητο, είναι βουβό. Πώς θα το κάνεις να ακουστεί?
1: Γι' αυτό φωνάξαμε την κυρία σήμερα, επειδή είναι μέσα στα πράγματα. Θέλω να τη ρωτήσω, κυρία, μήπως εμείς χάνουμε κάτι που είναι μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε?
4: Έρχεται! Ας δούμε αν μπορεί να μας πει ότι οι λέξεις έχουν ακόμα δύναμη.
5: Κυρία, καλησπέρα. Ζούμε σε έναν κόσμο που όλα πρέπει να έχουν ένα αποτέλεσμα. Βαθμούς, like και χρήματα. Η ποίηση δεν πουλάει κάτι, ούτε σου δίνει βαθμό. Τότε γιατί να χάσει ένας έφηβος το χρόνο του διαβάζοντας ή γράφοντας στίχο?
6: Μάλιστα. Η ποίηση λοιπόν δεν σου δίνει βαθμό και δεν σου δίνει like και δεν σου δίνει τέτοιου είδους αξία. Ίσως γι' αυτό είναι πολύ σημαντική, γιατί σε βγάζει από τα συνηθισμένα πρώτα απ' όλα. Μας βγάζει από αυτή τη συνήθεια διαρκώς να κυνηγάμε κάτι, ένα αποτέλεσμα, και μας βάζει στη διαδικασία του ταξιδιού μας. Το πώς φτάνουμε κάπου. Βέβαια, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ενδιαφέρεται για την ποίηση. Και ούτε κανείς μπορεί να μας πείσει να το κάνουμε παρά μόνο να δοκιμάσουμε ήδη. Δηλαδή, το αν έχει για μας κάποια χρησιμότητα ή αξία η ποίηση, θα το καταλάβουμε αν προσπαθήσουμε να τη γνωρίσουμε, όπως γίνεται και με τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος, άμα δεν τον κάνεις παρέα, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι σε ενδιαφέρει ή δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι δεν είναι?
5: Πολλές φορές, όταν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, φοβόμαστε να μην ακουστούμε γραφικοί. Η ποίηση είναι γεμάτη συναίσθημα. Πώς καταφέρνει ένας ποιητής να λέει την αλήθεια του χωρίς να φοβάται την κριτική?
6: Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο. Η μεγάλη επανάσταση, η μεγάλη αναζήτηση της ελευθερίας είναι να μην φοβόμαστε. Ο μεγαλύτερος εχθρός των ανθρώπων είναι ο φόβος. Και βέβαια οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, φοβόμαστε πάρα πολύ να εκφράσουμε συναισθήματα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο, γιατί όταν δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας ή όταν δεν τα γνωρίζουμε, το αποτέλεσμα είναι να αρρωσταίνουμε. Ο πιο δυνατός είναι αυτός που τολμάει να εκφράσει τα συναισθήματά του χωρίς να φοβάται.
1: Πώς μπορεί ένας ποιητής που έζησε πριν από 100 χρόνια σε έναν κόσμο χωρίς ίντερνετ και κινητά να ξέρει τι νιώθω εγώ σήμερα όταν πληγώνομαι ή όταν ονειρεύομαι? Υπάρχει τελικά μια γλώσσα που δεν αλλάζει ποτέ?
6: Έτσι φαίνεται ότι είμαστε όλοι άνθρωποι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό, είτε ζούμε στην εποχή των σπηλαίων, είτε ζούμε στο 2026. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να είμαστε ασφαλείς, κάποιος να μας αγαπάει, κάποιος να μας αναγνωρίζει ότι αυτό που κάνουμε είναι ωραίο. Όταν χάνουμε κάτι, στενοχωριόμαστε όλοι. Όταν χάνουμε κάποιον δικό μας, κάτι που αγαπάμε. Έτσι δεν είναι? Όλοι στενοχωριόμαστε, λυπούμαστε. Επομένως και τότε και σήμερα οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη, έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
7: Σήμερα υπάρχουν εφαρμογές AI που γράφουν ποίηματα σε δευτερόλεπτα. Τι είναι αυτό που κάνει το δικό σας ποίημα ανθρώπινο και διαφορετικό από ένα κείμενο που παρήγαγε ένας αλγόριθμος?
6: Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα, γιατί ο αλγόριθμος έχει μπει πολύ δυνατά.

0: Εσείς έχετε διδάξει και σε σχολείο δεύτερες ευκαιρίες, σε ενήλικες δηλαδή, που άφησαν το σχολείο και επέστρεψαν μετά από χρόνια. Αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσες δυσκολίες, που έχουν δουλέψει σκληρά, πώς αντιδρούν μπροστά σε ένα ποίημα? Είναι για αυτούς μια πολυτέλεια που δεν χρειάζεται, ή μήπως η λογοτεχνία τους βοηθάει να δουν τη δική τους ζωή με άλλο μάτι?
1: Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ήταν για μένα πολύ αγαπημένα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί στην αρχή, όταν είδαν ένα ποίημα, είπαν: Α, αυτά δεν είναι για μας, εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Είχαν πιστεί δηλαδή, μας έχουν δημιουργήσει μια αντίληψη που βαλάμε χρόνια, ότι η ποίηση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι, ότι είναι μόνο για πολύ έξυπνους, για πολύ ευαίσθητους, για πολύ ειδικούς, και ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι που είμαστε όλη μέρα στη δουλειά, δεν είμαστε για τέτοιες πολυτέλειες. Και το είχαν πιστέψει αυτό οι άνθρωποι και λένε: εμείς δεν καταλαβαίνουμε από αυτά, είναι για μας δύσκολα. Όταν όμως αρχίσαμε να διαβάζουμε, άρχισαν να βλέπουν σιγά-σιγά-σιγά, όταν έδωσαν χρόνο, όταν δηλαδή άρχισαν να το κάνουν παρέα το ποίημα και δεν το φοβήθηκαν, κατάλαβαν ότι μιλάει για αυτούς. Βρήκαν εκεί μέσα πράγματα, βιώματα δηλαδή, εμπειρίες δικές τους, συναισθήματα δικά τους, σκέψεις δικές τους. Και είπαν: Α, δεν δαγκώνει το ποίημα, δεν μας απειλεί. Είναι κάτι που μας φέρνει κοντά με τον εαυτό μας, μας βοηθάει λίγα και είναι μια δική μας προσευχή, ας πούμε, μια δική μας συνομιλία με τον εαυτό μας. Και οι ποιητές δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν και εμάς άνθρωποι, απλά αυτοί ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα, εμείς ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο. Αλλά τα χρειαζόμαστε αυτά που μας λένε, μας κάτι κάνουν σε εμάς, τη σκέψη μας, την καρδιά μας.
2: Γεια, η ώρα πέρασε και πρέπει να κλείσουμε. Πώς σας φάνηκαν όσα σας είπε η κυρία? Μετακινήθηκε καθόλου η Βελόνα?
3: Κοίτα, δεν θα πω ότι η Γιάννη ξεκινάει ο μεγαλύτερος φαν της ποίησης, αλλά αυτό που είπε και τους ανθρώπους στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας με άγγιξε. Αν κάποιος που παλεύει για το μεροκάματο βρίσκει παρηγοριά σε ένα στίχο, τότε μάλλον εγώ κάτι δεν είχα καταλάβει καλά. Ίσως η ποίηση να μην είναι γρήγορος, αλλά καταφύγει.
4: Τελικά, ίσως λογοτεχνία να είναι το πιο παλιό open world game. Χωρίς γραφικά, μόνο με λέξεις, αλλά σε αφήνει να πας όπου θέλεις. Και το AI μπορεί να γράφει μόνο καταληξίες, αλλά δεν έχει ζήσει τίποτα για να μας το διηγηθεί.
5: Εγώ κρατάω ότι δεν είναι ξεπερασμένο να μιλάς για ασενιάδες. Αντίθετα, είναι μια μορφή θάρρους. Ίσως την επόμενη φορά που θα ανοίξω το βιβλίο των κειμένων, να μην ψάξω για το σωστό νόημα, αλλά για κάτι που να μοιάζει με τη δική μου αλήθεια.
2: Λένε ότι το ραδιόφωνο είναι η τέχνη του να βλέπεις με τα αυτιά. Σήμερα, μέσα από τις λέξεις μιας ποιήτριας, νομίζω ότι είδαμε ένα κόσμο λίγο πιο φωτεινό. Αυτό ήταν το δικό μας κάτω να ακουστεί. Μέχρι την επόμενη φορά, αφήστε τις λέξεις να σας ταξιδέψουν.

0: them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες,
2: εμείς ξανά εδώ.
1: Και άλλη φορά, κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: music is for all.
1: So happy education!
2: Σαν σήμερα, στις 29 Απρίλη το 1863, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Έφυγε από τη ζωή την ίδια ημερομηνία στις 29 Απρίλη το 1933. Καμιά φορά, η ζωή μας τριμώχνει τόσο πολύ που νιώθουμε αδύναμοι να πορευτούμε στα μονοπάτια της. Βαραίνουν τα μάτια και η ψυχή και τα φτερά μας λιώνουν σιγά σιγά στον καυτό ήλιο της ντροπής, της πλήξης και της μοναξιάς. Τότε ακούμε κάποιες φωνές, φωνές από τα παλιά, από φίλους, από ανεκπλήρωτες αγάπες, από εφηβικά Σαββατοκύριακα. Στείνουμε αυτή και περιμένουμε. Οι φωνές ψιθυρίζουν τόσο χαμηλόφωνα, ίσα ίσα να μην μας τρομάξουν το όνειρο. Ξύνουν τις παλιές πηγές και τις ματώνουν. Σοπάστε και ακούστε. Ιδανικές φωνές και αγαπημένες εκείνων που πέθαναν ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους, κάποτε μέσα στα όνειρά μας ομιλούνε. Κάποτε μέσα στην ψυχή της ακούει το μυαλό και με τον ήχο τους για μια στιγμή επιστρέφουν ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας. Σαν μουσική, τη νύχτα μακρινής που σβήνει. Κωνσταντίνος Καβάφης, Φωνές, 1904.
3: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Σχολικός οκλουσμός στο θέμα μας, σχολική βία. Η μάστιγα της σχολικής ζωής ή αλλιώς η τρομοκρατία των σχολείων. Ο εφιάλτης της τάξης. Ένας πανικός για παιδιά, γονείς και δασκάλους. Η βία στο σχολείο είναι αυτή που εξαφανίζει το χαμόγελο από τα χείλη των παιδιών και απλώνει μια παγερή σιωπή παντού σαν ένα φάντασμα που δεν βλέπει κανείς και όλοι φοβούνται.
5: Βία είναι να επιμένεις τα ίδια στα ίδια παρότι ο άλλος ενοχλείται, αναστατώνεται ή πληγώνεται και εσύ γελάς και να διασκεδάζεις. Βία είναι να με κρίνεις μόνο βάσει της επίδοσης μου στο μάθημα και να με διαγράφεις σαν άνθρωπο. Βία είναι να μη με σέβεσαι και να βλέπω στο βλέμμα σου συνέχεια την αποδοκιμασία, να προσπαθώ όσο μπορώ να γίνω καλύτερος και εσύ να μην με επιβραβεύεις. Βία είναι να με υποτιμάς μπροστά στους φίλους μου και να πιστεύεις πως έτσι με βοηθάς. Βία είναι να κουρελιάς την αξιοπρέπειά μου και να το θεωρείς δικαίωμά σου. Βία είναι να θεωρείς κάποια παιδιά προβληματικά και να τα διώχνεις επειδή σου χαλάνε την ηρεμία. Να τα στηβάζεις σε ένα σχολείο και μετά να βάζεις ταμπέλες και να στιγματίζεις το σχολείο και τα παιδιά.
6: Βία είναι να πιστεύεις πως τα παιδιά των αλλοδαπών δεν αξίζουν να είναι συμμαθητές των παιδιών σου και μετά να δίνεις 5 ψωροδεκάρες για να καθησυχάζεις τη συνείδησή σου. Βία είναι να μου επιβάλλεις την άποψη ότι εσύ είσαι σωστός και εγώ λάθος. Βία είναι να μου δείχνεις με τις πράξεις σου το δρόμο και μετά να με καταδικάζεις γιατί τον ακολούθησα. Βία είναι να με δέχεσαι όπως είμαι και να θέλεις να με αλλάξεις για να επιβεβαιωθείς σαν γονιός, δάσκαλος, ψυχολόγος και παιδαγωγός που έχει επιτελέσει με επιτυχία το έργο του και έπαιξε το ρόλο του τέλεια. Βία είναι να με πιέζεις, να με πιέζεις συνέχεια σαν μπαλόνι και μετά να απορείς γιατί σκάω. Εμείς πάντως πιστεύουμε πως η βία είναι μια βουβή κραυγή για αγάπη.
5: Είναι πολλά και έντονα συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια.
4: Είναι σως μήνυμα που στέλνει κάποιος για να δει πως υπάρχει και πως κάτι αξίζει κι αυτός.
3: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Σου μιλώ, δεν ακούς. Δεν ακούω τίποτα.
7: Κλαίω. Θυμώνω.
8: Χαμογελώ.
0: Απλώνω τα χέρια.
8: Εδώ είμαι, είμαι άνθρωπος.
7: Πάμε μια βόλτα.
8: Παίξε μαζί μου.
0: Μ' αρέσει αυτός ο τρόπος. Θα μου μάθεις και εμένα.
8: Είναι εύκολο.
7: Αρκεί να σε νοιάζω.
8: Να δεις, στο τέλος θα σ' αρέσει.
9: Κατάλαβα. Γιατί όταν δίνεις, παίρνεις. Όταν επικοινωνείς, μαθαίνεις. Και στο τέλος...
1: Βγήκε!

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: κεράκια. Nesquik μεγάλα, πινώ για πρωινό.
1: Δεν θα μας μαλώσουνε, είμαι με τον μπρο.
2: 6-7, 6-7.
0: Σάβιλο, σάβιλο, σάβιλο τσαβό.

0: Σε μάγκα
1: το φιλαράκι μου θα πω.
0: Και εκείνος με γιώνει.
2: Μη μιλάς στον ενικό.
3: Η κυρία θα τα στείλει στο διαγωνισμό.
4: Κι άμα καταλάβουν μια λέξη τι να πω.
5: Είμαι με τον μπρο και τον μπρο και τον μπρο.
6: Μα να καταλάβω ούτε λέξη δεν μπορώ.

0: το μπρο.
1: Slay.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Μεγαλώντας μαζί», στο οποίο μεγαλώνουμε μαζί και αναπτυσσόμαστε, ασχολούμενοι με θέματα που σας προβληματίζουν. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι η έκθεση παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Τα πρότυπα ομορφιάς είναι τα ιδανικά και οι αντιλήψεις για την ομορφιά που η κοινωνία και ο πολιτισμός επιβάλλουν στους ανθρώπους και αφορούν το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος και τις αναλογίες του προσώπου. Μπορούν να διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό και επίσης να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω στο podcast μας την καλεσμένη μας για το σημερινό επεισόδιο παιδοψυχολόγο που ειδικεύεται στην αναπτυξιακή ψυχολογία και στην κλινική αξιολόγηση και ψυχοπαθολογία. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Η αφορμή αυτού του επεισοδίου είναι μια ερώτηση την οποία μας έστειλε η ακροάτριά μας. Η 8χρονη κόρη μου ζήτησε για τα Χριστούγεννα μία αντιγυραντική κρέμα. Είναι άραγε φυσιολογικό αυτό? Θα ήθελες να απαντήσεις την ερώτηση αυτή?
1: Βεβαίως. Δυστυχώς, στη σημερινή εποχή είναι συχνό αυτό το φαινόμενο, το οποίο περιγράφει η ακροάτριά μας. Οφείλεται στο κοινωνικό πρόβλημα, όπως ανέφερες και εσύ, της έκθεσης παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Υπάρχουν πολλές μορφές με τις οποίες εμφανίζεται και χαρακτηριστικά παραδείγματα, μεταξύ των οποίων είναι τα σεμφόρα kids, παιδιά, κυρίως κορίτσια, τα οποία ψωνίζουν από καταστήματα καλοπισμού, προϊόντα ομορφιάς, τα οποία φυσικά δεν είναι για την ηλικία τους. Αντίστοιχο παράδειγμα για τα αγόρια είναι ότι συγκρίνουν τους μύες τους μεταξύ τους, θέλοντας να αποδείξουν τις δυνάμεις τους. Και οι δύο περιπτώσεις συνδέονται με τα διαφορετικά πρότυπα που υπάρχουν για τις γυναίκες και τους άνδρες. Συγκεκριμένα, η ιδανική γυναίκα είναι αδύνατη, έχει μεγάλα χείλη και τέλειο δέρμα. Ο ιδανικός άντρας είναι μειώδης και ψηλός.
0: Ποια είναι όμως τα αίτια που οδηγούν σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα?
1: Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό αίτιο του προβλήματος είναι η έλλειψη κριτικής σκέψης των παιδιών λόγω της νεαρής τους ηλικίας. Υπάρχουν όμως και πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτού του προβλήματος. Ένα από αυτά είναι τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα.
0: Στο πλαίσιο αυτό μου έρχονται στο μυαλό η Μπάρμπι, η οποία αντικατοπτρίζει τα πρότυπα της ιδανικής γυναίκας που αναφέραμε.
1: Σωστά! Τα παιχνίδια συνδέονται στενά και με τα κινούμενα σχέδια και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Το παιδί βλέπει τους καλούς χαρακτήρες να πληρούν τα στερεοτυπικά ιδεώδη ομορφιάς και τους κακούς χαρακτήρες να έρχονται κόντρα σε αυτά.
0: Όπως για παράδειγμα η πριγκίπισσα Άριελ και η μάγισσα Ούρσουλα.
1: Βεβαίως. Και με αυτό, βασικά επιστημονικά, με αυτόν τον τρόπο το παιδί μαθαίνει να συνδέει το καλό με το όμορφο και το κακό με το άσχημο, όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση.
0: Έχεις αναφερθεί πολύ στο πώς τα μέσα διασκέδασης επηρεάζουν τη σχέση τους με την εξωτερική τους εμφάνιση. Υπάρχει κάτι που τα επηρεάζει πιο άμεσα τα παιδιά?
1: Βεβαίως. Ένας ριζικός παράγοντας είναι η οικογένεια και οι αντιλήψεις της για τα πρότυπα ομορφιάς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ξανά ότι τα παιδιά αφομοιώνουν τις συμπεριφορές από τις οποίες περιβάλλονται. Όταν ένας γονιός, για παράδειγμα, παραπονιέται για το βάρος του μπροστά στο παιδί του, είναι αναμενόμενο ότι στο μέλλον το παιδί θα αντιγράψει τη συμπεριφορά του.
0: Θυμάμαι κι εγώ προσωπικά όταν ήμουν μικρή που έβλεπα τη μητέρα μου να φοράει μακιγιάζ και χρησιμοποιούσα κι εγώ για να της μοιάσω ανεξάρτητα από την ηλικία μου, μέχρι και σήμερα.
1: Ναι, έτσι μπορεί και η κόρη της ακροάτριας να βλέπει τη μητέρα της να φορά αντιγυραντική κρέμα και να θέλει να της μοιάσει.
0: Γιατί όμως έχει αμβλύνει το πρόβλημα τόσο στη σημερινή εποχή, ενώ οι συγκεκριμένες κοινωνικές νόρμες υπάρχουν εδώ και τόσα χρόνια?
1: Καλή η ερώτησή σου. Νομίζω πως όλοι μπορούμε να μαντέψουμε την απάντηση, η οποία είναι η χρήση social media και ειδικότερα από μικρές ηλικίες.

0: άνηση. Όσοι έχουν υψηλή έκθεση σε τέτοια μηνύματα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι περισσότερο από 4 φορές πιο πιθανό να πιστεύουν ότι έπρεπε να αλλάξουν την εμφάνισή τους.
1: Άρα βλέπτες την αντιγυραντική κρέμα στα social media, να ήθελε και η 8χρονη κόρη της ακροάτριας να την αγοράσει, γι' αυτό το λόγο. Και ως παιδοψυχολόγος, ποιες θα έλεγες ότι είναι οι συνέπειες αυτού του κοινωνικού προβλήματος στο άτομο?
0: Σίγουρα και οι ψυχολογικές συνέπειες στο άτομο επηρεάζουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τα παιδιά εκτεθειμένα σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν σωματική δυσμορφία.
1: Τι είναι η σωματική δυσμορφία?
0: Η σωματική δυσμορφία είναι όταν το άτομο βλέπει το σώμα του ή το πρόσωπό του ως ελαττωματικό, παρά ότι στην πραγματικότητα δεν είναι. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που βασίζονται σε εικόνες συσχετίστηκαν σημαντικά με αυξημένα συμπτώματα σωματικής δυσμορφίας μεταξύ των συμμετέχοντων ηλικίας 16 έως 18 ετών. Τις περισσότερες φορές οδηγεί σε κατάθλιψη, άγχος και πολλές διατροφικές αναταραχές.
1: Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
0: Χρειάζεται να ωθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω στο θέμα, που όπως ανέφερα ότι είναι και το βασικό αίτιο του προβλήματος. Επίσης, πρέπει να τα εκθέσουμε σε σωστά πρότυπα, για παράδειγμα ένα υγιές σώμα, όχι ένα αδύνατο, από την οικογένεια, την τηλεόραση και τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα. Είναι όμως σημαντικό να δούμε και πως κάποιος μη εξειδικευμένος στο θέμα θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι...

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Μας είπαν ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Μας είπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι για κορίτσια.
5: Μας είπαν πολλά, αλλά εμείς ξέρουμε.
4: Ξέρουμε πως τα κορίτσια μπορούν να είναι φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, προγραμματίστριες. Ξέρουμε πως η επιστήμη δεν έχει φύλο. Ξέρουμε πως το μέλλον μας ανήκει.
5: Κορίτσια, αν σας λένε ότι δεν μπορείτε, αποδείξτε τους το αντίθετο.
4: Αν σας λένε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ανδρική υπόθεση, θυμηθείτε τη Marie Curie, τη Rosalind Franklin, την Catherine Johnson και τις χιλιάδες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο. Η επόμενη πρωτοπόρος μπορεί να είσαι εσύ. 11 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τις γυναίκες που άνοιξαν τους δρόμους και τις κοπέλες που θα γράψουν την επόμενη σελίδα της επιστήμης.
5: Μην περιμένεις την αλλαγή, γίνε η αλλαγή.
4: Η γνώση είναι δύναμη. Πάρε τη θέση σου στο μέλλον.
6: Ας ακούσουμε πώς αισθάνονται τα παιδιά του 6ου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Αρτεμίδας για την Τρομοκρατία.
7: Σε μος, σε τριστ,
8: σε σουή δε ζολέ,
9: αμπάντε νορίζμ,
6: σε μαλ,
10: τη βλαπέ,
11: θα δέμε βαρδάκι,
12: σιλτι χότζα,
13: Άννα Πεπεροπούλου,
14: Γιώργος Νόφυτος,
15: Εύα Χαροπούλου,
16: η Γλυντούκα,
17: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
18: Τι σημαίνει η Ελλάδα για σένα?
19: Η οικογένειά μου.
20: Το νησί μου.
21: Ο ήλιος.
22: Η συνέχεια και το νόημα της ζωής μου.
23: Το φαγητό.
24: Η παραλία.
18: Τόσα χρόνια στην ιστορία μαθαίνουμε πως η Ελλάδα είναι συνώνυμη με τη λέξη δοκιμασία. Κάτι τέτοιο σημαίνει και σήμερα.
22: Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι έχουν μεγάλη καρδιά, αντοχή και φιλότιμη και παρόλες τις δυσκολίες τα έχουμε όλοι μαζί καταφέρει.
18: Έτσι λοιπόν Ελλάδα μας,
20: θέλουμε πάντα ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο να προσφέρεις σε εμάς τα παιδιά σου, αλλά και σε τόσο κόσμο που σε χρειάζεται.
18: Γι' αυτό θα κάνουμε τα πάντα για να τη διαφυλάξουμε.
22: Δεν συμφωνείτε?

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: μάμους και να το κάνουμε, είμαστε πάντα φίλοι. Πάντα μαζί θα είμαστε σε ό,τι και να γίνει.
1: Καλή ημέρα φίλοι μας, θέλαμε να σας πούμε τα νέα μας από εδώ μαζί να μοιραστούμε. Είμαστε στο σχολείο μας, μαθαίνουμε πολλά. Καμιά φορά γκρινιάζουμε, δεν έχουμε χαρά. Αλλά

ακόμη στο κόλλημα που αγαπάμε με ένα υπέροχο ήλιο. Με χαρούμενη διάθεση. Ας πάμε να δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Ξεκινάμε από την αίσθηση στη γλώσσα.

0: συγγνώμη, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα?
1: Βεβαίως, ελάτε.
0: Τι σου αρέσει?
2: Να γράψω το όνομά μου και τα πας.
0: Πηγαίνουμε τώρα στην αισθούσα σε μουσική.

0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
2: Βεβαίως.
1: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Μου αρέσει το τραγούδι. Έλα κοντά μου και δώσε μου το χέρι.

0: Κάνουμε συνέστη στο άτομο σημαντικό.
1: Παρακαλώ.
0: Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση?
1: Φυσικά, περάστε.
0: Πάμε, τι κάνεις, τι σου άρεσε από αυτό το μάθημα?
2: Αναφέρω την ώρα.
1: Τι ώρα είναι?
2: 12:15.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο σας, καλή συνέχεια.

0: Πηγαίνουμε τώρα στην αίθουσα υπολογιστό. Συγγνώμη κύριε, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Ναι, μου αρέσει το μάθημα. Μου αρέσει μπας από ποντική.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάθε μέρα στο σχολείο μας μα είναι μια καινούργια εμπειρία. Κάθε μέρα με τους καθηγητές μας μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Μιλάμε, γράφουμε, ζωγραφίζουμε και παίζουμε και τραγουδάμε. Εσύ γινόμαστε όλη μια ομάδα και δημιουργούμε όρια για το μέλλον. Σήμερα είναι η σημαία μας που τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Γεια! Yeah.

Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermos.

0: Thanks.
1: Thank you.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στον ωκεανό του διαδικτύου σερφάρουμε με ασφάλεια. Δεν ξεχνάμε τον πιο σημαντικό εξοπλισμό. Το κράνος της κριτικής σκέψης, την πηξίδα της προσοχής και το χάρτη της καλής συμπεριφοράς. Έτσι, κάθε online ταξίδι θα είναι μια περιπέτεια χωρίς εκπλήξεις. 12ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.
4: Γεια σας, είμαστε ο Κρίστη, ο Πέτρος και ο Θανάσης και θα σας μιλήσουμε για το φαινόμενο El Niño. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. El Niño στα ισπανικά σημαίνει το μωρό και δόθηκε από Περουβιανούς ψαράδες σε ένα θερμό ρεύμα που εμφανιζόταν κάθε χρόνο κοντά στα Χριστούγεννα. Μέχρι το 1960 δεν ήταν ευρέως συνειδητό ότι δεν πρόκειται απλά για ένα τοπικό συμβάν, αλλά ήταν συνδεδεμένο με αλλαγές τόσο σε ολόκληρο τον τροπικό ειρηνικό όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αφού δεν πρόκειται για ένα τοπικό συμβάν, τότε τι ακριβώς είναι? Με απλά λόγια, είναι η σταδιακή θέρμανση των υδάτων ενός τμήματος στο κεντρικό ειρηνικό ωκεανό και στις δυτικές ακτές της Νότιας Αμερικής. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και το όλο φαινόμενο από την ενίσχυση έως και τη μείωση της θερμοκρασίας μπορεί να διαρκήσει ακόμα και 2 με 3 χρόνια. Όταν τελειώσει ένας κύκλος του El Niño, ξεκινά ένας κύκλος του La Niña, δηλαδή σταδιακή ψύχρανση της ίδιας περιοχής. Έτσι, τα δύο φαινόμενα ακολουθούν το ένα το άλλο ανά 2 με 3 χρόνια.
5: Το El Niño, όπως προείπαμε, δηλώνει την άνοδο της θερμοκρασίας στις επιφάνειες του νερού η οποία συνδυάζεται με την περιοδική μεταβολή στους ανέμους. Ως αποτέλεσμα προκαλούνται πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα και ζημιά στο οικοσύστημα. Πιο συγκεκριμένα, στη Νότια Αμερική παρατηρούνται βροχοπτώσεις και πλημμύρες, ενώ στη Βόρεια Αμερική παρατηρείται θερμότητα και ξηρασία. Το φαινόμενο αυτό δεν έχει την ίδια ένταση και την ίδια διάρκεια κάθε φορά. Έτσι, υπάρχουν πολύ ισχυρά μέτρια και ασθενή El Niño. Το πόσο ισχυρό είναι καθορίζεται από το πόσο πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες της περιοχής θα είναι η θερμοκρασία του νερού. Θέλετε παράδειγμα? Ένα πολύ ισχυρό El Niño είναι όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει και τους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κανονικές τιμές της θάλασσας σε αυτή την περιοχή. Αντίθετα, όταν η απόκληση είναι κοντά στον 1 βαθμό Κελσίου, μιλάμε για ασθενή El Niño.
6: Θα μου πείτε τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον υπόλοιπο κόσμο? Θα σας εξηγήσω.
7: Όσο πιο κοντά βρίσκεται ένας τόπος σε συγκεκριμένη περιοχή, τόσο μεγαλύτερες επιπτώσεις έχει το φαινόμενο. Περιοχές της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Καραϊβικής, της Οκεανίας, της Ινδονησίας και της Νότιας Ασίας έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις από άποψη θερμοκρασία αλλά και βροχοπτώσεων. Η Ευρώπη έχει κάποιες επιπτώσεις περισσότερο στα δυτικά και βόρεια δρύματα αυτής και λιγότερο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Σχετικά με την χώρα μας, έρευνες που έχουν γίνει για τα τελευταία 70 χρόνια έχουν δείξει πως οι επιπτώσεις του φαινομένου στη χώρα μας φαίνονται πιο εμφανείς από άποψη ροχοπτώσεων και γενικών φαινομένων και λιγότερη από άποψη θερμοκρασίας. Γενικά είναι ευρέως αποδεκτό ότι το φαινόμενο El Niño σχετίζεται με τις κλιματικές αλλαγές στον κόσμο.
8: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.

0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Είσαι άσχημος.
2: Είσαι χοντρός.
3: Από τη λαϊκή ψωνίζεις. Αλβανός είναι αυτός, τι περίμενες?
4: Καλά οι γονείς σου παρατημένοι σε έχουν.
3: Βρωμάς, μπάνιο δεν έχεις σπίτι σου.
5: Σε άφησε έγκυο τελικά ο Γιάννης, αναμενόμενο, και με ποιον δεν έχεις πάει?
2: Ποιος να σε κοιτάξει εσένα έτσι όπως είσαι?
6: Ρε παιδιά, κάτι μυρίζει εδώ μέσα, εσύ είσαι?
7: Πώς να μην επιτεθείς το παιδάκι, μουσουλμάνος είναι.
8: Θέλει να παίξει και βόλεϊ, μισό μέτρο άνθρωπος. Το καημένο ίσα με το πάτωμα είναι.
9: Δεν φταίει αυτό που γεννήθηκε έτσι.
10: Με φορτηγό τράκαρες.
3: Αφού η μάνα της είναι του δρόμου, πώς θα έβγαινε αυτήν?
2: Πω πω, σαν αδελφή είναι αυτός. Εσύ πώς θα ένιωθες?
3: Πώς θα αντιδρούσες?
10: Μπες στη θέση τους.
11: Η αδιαφορία είναι συνένεση. Η σιωπή είναι συνενοχή.
0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afters.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας, ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζομαι από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
3: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε. Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
4: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
5: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
6: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
4: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
5: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
4: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
6: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
3: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του

0: να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ, να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
1: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
2: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια.
4: Στις τηλεοράσεις μας, στα κινητά μας, στα αυτοκίνητά μας.
5: Πλέον όμως περνάμε σε μια νέα φάση. Η τεχνητή νοημοσύνη μεγαλώνει και επεκτείνεται.
6: Άκου τα παραμύθια και προσπάθησε να καταλάβεις αν είναι άνθρωπος ή AI.
5: Μπορείς.
7: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
8: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
9: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
10: Του λέει μια μέρα, πατέρα.
11: Να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
12: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
13: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
12: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
13: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
7: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
11: Του λέει μια μέρα, πατέρα,
10: να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
8: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
9: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
14: Η τεχνική νοημοσύνη που συνέστημα δεν δίνει, μας χρειάζεται πολύ, βοηθάει στη ζωή.
15: Γι' αυτό
16: μάθε,
15: σκέψου,
16: κρίνε.
17: Ακούτε τη ραδιοφωνική ομάδα, η τάξη μας σε δράση. Είμαστε το Γάμα 3, παρέα έξυπνη και αστεία.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Θέλεις να πας διακοπές? Μη πας στη Χαβάη, έλα στη δική μας παραλία που δεν έχει καρχαρίες.
2: Έχει αδέρες.
3: Έχει τα πόδια.
4: Έχει καλαμάρια.
5: Έχει κεφαλόπουλα.
6: Ψηφίες.
7: Όλα φρέσκα.
8: Η θάλασσά μας είναι μαγική, αλλάζει χρώματα.
9: Η αμμουδιά μας είναι χρυσή, έχει λακκούβες.
10: Τη φτιάξαμε εμείς με τα φτιαράκια μας.
11: Ο ήλιος μας είναι λαμπερός και καυτός.
12: Θέλετε να ευχαριστηθείτε και να ξεροψηθείτε?
13: Ελάτε στη δική μας όμορφη παραλία.
14: Έχουμε κυρές πίτσες.
15: Έχουμε τέλεια παλιωτά.
16: Έχει νόστιμες γρανίτες.
17: Ελάτε. Όμως προσέξτε να μην πέσετε στις λακκούβες μας.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afters.
2: Put your hair back. Get to the

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Πέφτουν έξω σφαίρες σαν ανεσταγόνες βροχής. Κραυγές λιμένες μέσα από τα βάθη της ψυχής. Και τι να πεις, μου στερήσαν το δικαίωμα να ζω. Πιονίστης κακέρα μιας μάχης έμοραγω. Από τα σπίτια τους τρεχούνε τα παιδιά. Χάθηκαν τα χρώματα από τη γειτονιά. Εμείνε πίσω μόνο ο τρόμος και η μοναξιά. Όπου κοιτάζεις βλέπεις μόνο βλέμματα κενά.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Είμαστε η Symphony No. 7, μια ομάδα 7 τελειόφοιτων μαθητών του μουσικού σχολείου της πόλης μας. Ως μαθητές της 3ης Λυκείου, βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και φορτισμένη περίοδο της ζωής μας. Με έντονο διάβασμα, άγχος και πολλές σκέψεις για το μέλλον, νιώσαμε την ανάγκη να εκφράσουμε τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες μας. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα αυτού του podcast με την ελπίδα ότι όσα συζητήσαμε θα βοηθήσουν και άλλους μαθητές μας που περνούν τα ίδια. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά άμεσα. Το πώς η μουσική επηρεάζει το διάβασμα, τη συγκέντρωση αλλά και τη ψυχολογία μας σε μια τόσο καθοριστική χρονιά. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, να σας πούμε λίγα λόγια και για το όνομα της ομάδας μας. Το Symphony No. 7 είναι εμπνευσμένο από τη μουσική ορολογία και συμβολίζει τόσο την ομαδικότητα όσο και την αρμονία. Στοιχεία που μας ενώνουν ως ομάδα, αλλά και ως μαθητές που μοιράζονται κοινές αγωνίες και στόχους. Είμαι Κωνσταντίνα και μαζί μου είναι Μαρίνα και Μαριλένα. Γεια σας!
1: Γεια σου Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ.
2: Ειδικά για αυτό το θέμα, γιατί όντας τελειοφοιτή διαβάζουμε σχεδόν πάντα με μουσική.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Βοηθάει η μουσική στη συγκέντρωση?
2: Για κάποιους βοηθά πολύ, ειδικά όταν στο σπίτι έχει φασαρία. Η μουσική σκεπάζει τους θορύβους και τους βάζει σε ρυθμό. Αν είναι χαμηλά και όχι πολύ έντονη, τους κάνει να νιώθουν πιο ήρεμοι. Για άλλους όμως είναι καταστροφή. Αν το τραγούδι είναι αγαπημένο ή αν έχει δυνατό ρυθμό, απλώς σταματούν να διαβάζουν και αρχίζουν να τραγουδούν ή να χαζεύουν.
0: Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντα βοηθάει, πάντα ενοχλεί. Εξαρτάται από το άτομο και από το τι διαβάζει.
1: Ακριβώς. Κάποιοι συγκεντρώνονται μόνο σε σιωπή, άλλοι μόνο με μουσική. Το θέμα είναι να μάθουμε τι δουλεύει για μας.
3: Do this, do that, you know.
0: Τι είδος μουσικής θα πρότεινες για κάποιο μαθητή που θα ήθελε να αρχίσει να διαβάζει με background music?
1: Για σοβαρό διάβασμα, σίγουρα κάτι ήρεμο, χωρίς στίχους. Κλασική μουσική, instrumental, soundtrack από ταινίες και σειρές. Έτσι έχεις ένα χαλί που σε ηρεμεί, αλλά δεν σε κάνει να σκέφτεσαι τους στίχους. Αν κάνεις κάτι πιο εύκολο, π.χ. αντιγραφή σημειώσεων ή ζωγραφική, τότε ίσως να αντέχεις και pop ή rock, ακόμη και τραγούδια που ξέρεις.
0: Οπότε, άλλο playlist για σοβαρό διάβασμα και άλλο για πιο χαλαρές εργασίες.
2: Ναι, ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση, η ένταση πρέπει να είναι χαμηλή. Αν χρειάζεται να φωνάζεις για να σε ακούσεις, κάτι δεν πάει καλά.
4: Και τώρα, ήρθε η ώρα για κρύα ανέκδοτα!
5: Τι χρειάζεται κάποιος για να κάνει καφέ κάτω από το νερό?
6: Τι?
5: Υπομπρίκιο.
6: Τι είναι αυτό που σε χαιρετάει και είναι πράσινο?
5: Τι?
6: Η Hello Una.
0: Πιστεύεις ότι η μουσική μπορεί να βοηθήσει το μάθημα ή αποσπά την προσοχή των μαθητών?
2: Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά μόνο να χρησιμοποιηθεί σωστά. Για παράδειγμα, στην αρχή της ώρας, 2 λεπτά ήρεμη μουσική μπορεί να μας ηρεμήσει μετά το διάλειμμα και να φτιάξει ωραία ατμόσφαιρα. Επίσης, σε δημιουργικές δραστηριότητες, όταν κάνουμε μια ομαδική εργασία, ή ζωγραφίζουμε, ή ακόμη και όταν λύνουμε ασκήσεις, μουσική στο background μας βοηθά να χαλαρώσουμε και να συνεργαστούμε καλύτερα.
0: Και πότε γίνεται πρόβλημα?
2: Όταν η μουσική παίζει συνέχεια, ή είναι πολύ δυνατή, ή δεν ταιριάζει με το μάθημα. Αν ο καθηγητής μιλά και εμείς ακούμε ρυθμό από πίσω, στο τέλος δεν ακούμε κανένα από τους δύο καλά. Οπότε, καλό είναι να τη χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο σε συγκεκριμένες στιγμές, όχι όλη την ώρα.
0: Υπάρχει όμως ένα θέμα. Υπάρχουν κίνδυνοι όταν κάποιος διαβάζει με μουσική?
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Αν μάθεις ότι συγκεντρώνεσαι μόνο με μουσική, τότε στις εξετάσεις που δεν επιτρέπεται τίποτα, μπορεί να νιώσεις πολύ άβολα. Είναι σαν να σου λείπει κάτι που θεωρείς απαραίτητο. Επίσης, όταν η μουσική έχει στίχους σε γλώσσα που καταλαβαίνεις, το μυαλό προσπαθεί να επεξεργαστεί και το κείμενο του βιβλίου και το κείμενο του τραγουδιού ταυτόχρονα. Αυτό ειδικά σε μαθήματα με πολύ διάβασμα, όπως η ιστορία και η λογοτεχνία, μπορεί να σε κουράσει.
0: Άρα είναι καλό να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και με μουσική και χωρίς.
1: Ακριβώς. Μικρές δόσεις και από τα δύο για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περιβάλλον.
0: Αν κάποιος συμμαθητής σου σε ρωτούσε να διαβάζω με μουσική ή όχι, τι θα του απαντούσες?
2: Θα του έλεγα να μην ακολουθεί τυφλά τις συνήθειες των άλλων, αλλά να κάνει το δικό του πείραμα. Για παράδειγμα, 3 μέρες να διαβάζει με μουσική και 3 χωρίς. Να προσέξει Πόση ώρα αντέχει να μείνει συγκεντρωμένος? Τι θυμάται στο τέλος? Πώς νιώθει? Αγχωμένος? Χαλαρός? Νισταγμένος?
1: Μετά από λίγες μέρες θα έχει μια πολύ καλή εικόνα για το τι τον βοηθά και μπορεί να ανακαλύψει ότι θέλει μουσική μόνο σε συγκεκριμένα μαθήματα ή μόνο σε συγκεκριμένες ώρες.
2: Ναι, γιατί στο τέλος της ημέρας σκοπός δεν είναι να ακούσουμε όσα περισσότερα τραγούδια γίνεται, αλλά να μάθουμε το μάθημα και να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας.
0: Συνοψίζοντας λοιπόν, η μουσική μπορεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση, αλλά εξαρτάται από το

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Γεια σας. Είμαι η Ελευθερία από τη Β' Τάξη Δημοτικού. Στο διαδίκτυο δεν μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες και ρωτάμε πάντα τους γονείς μας και τους ενημερώνουμε για ό,τι κάνουμε. Είμαστε ευγενικοί με τα άλλα παιδιά. Μαζί μπορούμε να κάνουμε το διαδίκτυο πιο ασφαλές.
7: William Shakespeare, 1564-1616. Έφυγε σαν σήμερα, 23 Απριλίου. Απόσπασμα από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αχ, ο έρωτας, τόσο γλυκός στην όψη. Πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό. Καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα. Άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος, κάτι που είναι, ότι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς, κλαίω.
8: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Δεν υπάρχει δυστυχώς μόνο καλός στη ψυχή του ανθρώπου, υπάρχει κακό. Δυστυχώς το πόλεμο φαίνεται το κακό μέρος της ψυχής του ανθρώπου.
10: Το πολεμάς δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να πολεμάς. Ο καθένας μπορεί να μοιραστεί τα δικά του υπάρχοντα. Ο καθένας. Δεν είναι δυνατόν να κάνει συνέχους πολέμους.
9: Ο βομβαρδισμός αμάχων εκφράζει δειλία. Όλοι αυτοί που βομβαρδίζουν τους άμαχους είναι δειλοί. Μα γιατί να βομβαρδίζεις τον άλλο που θέλει να ζήσει?
10: Θα προσπαθούσα να ανοίξω τα σύνορα. Να μπορέσουν να περάσουν. Θα σε ρωτήσω πάλι όμως αυτό.
9: Ευαισθητοποίηση.
10: Όνειρο.
9: Ειρήνη! Αγάπη!
10: Φιλία! Ζωή!
11: Ελπίδα!
10: Χαρά!
9: Αν έχω ένα μαγικό ροδί, θα κρύβει η ειρήνη, η αγάπη, η φιλία. Γι' αυτό λένε ότι τα παιδιά φαντάζονται πολύ. Ναι, γι' αυτό είμαστε, για να φανταζόμαστε. Και τέλος πάντων δεν θα υπήρχαν πρόσφυγες, δεν θα υπήρχε πείνα. Να κυριαρχήσει η αγάπη, η αλληλεγγύη, δηλαδή η κάθε χώρα να μοιραστεί τους πρόσφυγες.
11: Θα ειρήνη στον κόσμο, θα πας αγάπη.
9: Θα σε ελπίζουμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό το θαύμα.
8: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. I keep

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα στην κατασκήνωση, τα σκοτεινά δευτεράκια. Τα παιδιά είχαν μόλις φτάσει γεμάτα ενθουσιασμό και χαρά. Η θάλασσα λαμποκοπούσε και όλα έμοιαζαν μαγικά.
1: «Μυρίζει καλοκαίρι και θάλασσα. Τι ωραία που είναι εδώ!»
2: «Θέλω να πάμε αμέσως για εξερεύνηση!»
3: «Παιδιά, κοιτάξτε! Υπάρχει μονοπάτι που πάει στο δάσος!»
2: «Και από την άλλη έχει τα γήπεδα και τις σκηνές μας!»
1: «Ας οργανωθούμε τώρα και μετά πάμε παντού!»

0: Συντονίστηκε πάνω από τα παιδιά. Ήταν μία πεταλούδα, αλλά όχι συνηθισμένη.
1: Γεια σας παιδιά, ήρθα να ζητήσω τη βοήθειά σας. Το δάσος της φιλίας κινδυνεύει. Οι μέλισσες χάθηκαν.
2: Χάθηκαν οι μέλισσες, μα η φύση τις χρειάζεται.
1: Τι θα γίνει με τα λουλούδια?
3: Με τα λουλούδια μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Πρέπει να έρθετε μαζί μου. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχετε καλοσύνη, να συνεργάζεστε και να έχετε φίλους. Πάμε!
4: Ναι, ναι, ναι!
5: Τα παιδιά μπήκαν στο μονοπάτι που οδηγούσε στο δάσος της φιλίας. Περπατούσαν ήρεμα ώσπου είδαν μπροστά τους 4 ξύλινες πινακίδες.
6: Κοιτάξτε, λέει μονοπάτι της χαράς.
7: Και εδώ λέει μονοπάτι του θάρρους.
8: Και αυτή μονοπάτι των συναισθημάτων. Και τελευταία μονοπάτι της συνεργασίας.
2: Ποιο να διαλέξουμε?
9: Εγώ λέω τη συνεργασία. Θα πάμε όλοι μαζί.
8: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο, πιστεύω.
5: Και έτσι μπήκαν στο μονοπάτι μιλώντας για τα συναισθήματά τους.
7: Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ενθουσιασμένη.
10: Εγώ λίγο αγχωμένη, αλλά συνεχίζω.
11: Εγώ νιώθω χαρά που είμαστε όλοι μαζί.
12: Εγώ νιώθω θάρρος. Θα βρούμε τις μέλισσες.

0: έπεσε μπροστά τους. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ήταν ο Καραγκιόζης.
1: Αχου, δεν έπεσα παιδιά, γλίστρησα κατά λάθος. Επίτηδες.

0: μέρος του δάσους ακούστηκε ένα χαμηλό βζζζ. Τα παιδιά το ακολούθησαν και έφτασαν σε ένα ξέφωτο.
1: Μια ομάδα μελισσών.
2: Είναι γύρω από ένα πεσμένο δέντρο.
3: Το δέντρο έπεσε και έκλεισε τη φωλιά τους.
4: Αν συνεργαστούμε όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε.
5: Εγώ σπρώχνω από αυτή τη μεριά.
6: Εγώ από εδώ.
7: Μην ξεχνάμε, μαζί τα καταφέρνουμε.
8: Έτοιμοι, 1, 2, 3, σπρώχνουμε.
9: Τα καταφέραμε, οι μέλισσες πετάνε χαρούμενες.
10: Μόλις οι μέλισσες ελευθερώθηκαν, το δάσος άρχισε να λάμπει. Λουλούδια ξαναφύτρωσαν, πεταλούδες γέμισαν τον αέρα.
11: Παιδιά, σώσετε το δάσος της φιλίας. Χάρη στη συνεργασία σας, η χαρά επέστρεψε.
12: Το κάναμε όλοι μαζί.
3: Και με λίγη καραγκιοζοβοήθεια, ας πούμε.
0: Το ίδιο βράδυ στην παραλία, τα παιδιά έκαναν μια μικρή γιορτή.
13: Με καλοσύνη όλα γίνονται.
14: Αγαπάμε τη φύση, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε ομάδα, είμαστε φίλοι.
15: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να αγαπάτε τη φύση και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον. Γεια σας.

Κάνα και το αμάξι γλάστρα. Στην αυλή κοιμάμαι με τα βάνη τάστρα. Σε σαντούρι μετέτρεψα το πιάνο.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Προσέχουμε τα προφίλ που μας κάνουν πρόσκληση.
2: Δεν ποστάρουμε την τοποθεσία μας live.
3: Μην απαντάτε στα μηνύματα γνώστων.
4: Μην εμπιστεύεσαι τους άγνωστους στον δρόμο αλλά και στα social.
5: Οι φωτογραφίες μπαίνουν και στον κανονικό τοίχο.
6: Μην δημοσιεύετε προσωπικά δεδομένα όπως διεύθυνση κατοικίας.
7: Αν δέχεστε απειλές στα κοινωνικά δίκτυα, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό όπως η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
8: Η πορτάρα της Νάξου. Το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της Νάξου θεωρείται και είναι πράγματι πορτάρα. Το τεράστιο μαρμάρινο πι, η πύλη του Πανάρχιου Ιερού του Απόλλωνα πάνω στο νησάκι Παλάτια, στα βόρεια του λιμανιού της πόλης.
9: Η πορτάρα, το κάστρο στη χώρα και η εκκλησία της Παναγιάς της Μορτιδιώτισσας στη θάλασσα, στα ανοιχτά του λιμανιού, είναι για τους επισκέπτες αλλά και τους μόνιμους κατοίκους τα στοιχεία ταυτότητα της πόλης αλλά και ολόκληρου του νησιού.
10: Η ανέργεια του Ιερού πάνω στα Παλάτια επιχειρήθηκε από τον τύραννα της Νάξου, Λίγναμη, στον 6ο αιώνα π.Χ. Αλλά η περίεργη πολιτική διαδρομή του δεν επέτρεψε να ολοκληρωθεί ο ναός.
11: Οι δεκαετίες που ακολούθησαν για την Νάξο, η περίοδο μεγάλης αγμής.
12: Είναι χαρακτηριστική η παρουσία των αξίων στη Δήλο με το τεράστιο άγαλμα του Κολοσσού και τη σειρά των Λεόντων, καθώς και στους Δελφούς με τη διάσημη σφίγγα των αξίων.
13: European School Radio.
14: Το πρώτο
15: μαθητικό
16: διαδικτυακό
15: ραδιόφωνο.
17: It's a little bit funny.
18: Τα ραδιοφωνικά ταξίδια του Τετάρτου Γυμνασίου Ιωαννίνων ονειρεύονται, ταξιδεύουν, ποθούν, ελπίζουν.
17: Easily hide. I don't have much money.
15: Η μουσική είναι η συντροφιά μας. Μας κάνει να ονειρευόμαστε, να ταξιδεύουμε, να χαμογελάμε, να πικραινόμαστε, να διασκεδάζουμε, να θέλουμε, να θυμώνουμε, να αναπολύουμε.

0: Κάθε τραγούδι από μια ιστορία γεμάτη από συναισθήματα και μνήμες.
1: Ονειρεύομαι τη ζωή μου ήρεμη και χωρίς προβλήματα.
2: And you can tell everybody this is a song.
1: Μην ξεχνάς ότι ένα όνειρο χρειάζεται μυαλό και φαντασία για να το δημιουργήσεις, θάρρος και υπομονή για να το κυνηγήσεις, ψυχή και καρδιά για να το κατακτήσεις. Ελπίζω σε ένα καλύτερο αύριο.
3: Χαμογελάω, έτσι, χωρίς λόγο.
1: Όταν το θα ήθελα, θα γίνει θέλω. Όταν το κάποια στιγμή, θα γίνει τώρα. Και μα εγώ θα γίνει ναι, εγώ. Τότε τα όνειρά μου θα γίνουν πράξεις και οι επιθυμίες μου ζωή. Θέλω να βρω το δικό μου βήμα, τη δική μου ζωή, το δικό μου τρόπο να ακούω και να βλέπω το ζωή.
4: Θέλω να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου μέσα από εμπειρίες, μέσα από νίκες και ήττες.
3: Θέλω να φτιάξω τα δικά μου σενάρια ζωής, να βρω τις δικές μου λύσεις.
0: Χρειάζομαι αγάπη, κατανόηση, υποστήριξη, αποδοχή, φιλία, όρια, αξίες.
1: Καλά ταξίδια να έχουμε.
5: European School Radio.
6: Το πρώτο
7: μαθητικό
6: διαδικτυακό
7: ραδιόφωνο.

0: Το νόμισμα έχει δύο όψεις.
1: Ζωή και θάνατο.
0: Λίγη ώρα χαλάρωσης ή όψη της αυτοκαταστροφής.

0: Εθισμός, ναι, αλλά έξω τα ναρκωτικά.
1: Στη μουσική.
0: Στις τέχνες.
1: Στον αθλητισμό.
0: Στη ζωή.
1: Στη δημιουργία.
0: Στο χαμόγελο.
1: Στον έρωτα.
0: Στους φίλους.
1: Στην παρέα. Είναι ατέλειωτη η λίστα με τα πράγματα που μας κάνουν χαρούμενες χωρίς να μας σκοτώνουν.
0: Γίνεται.
1: Ναι, γίνεται.
0: Δεν υπάρχει δεύτερη φορά.
1: Δεύτερη ευκαιρία.
0: Ή τώρα ή ποτέ.

0: Grand School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
4: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

Η κρίση της οικονομαχίας. Η ζωή στη Μονή Σακουδίων στη Βυθινία της Μικράς Ασίας προσέφερε περισσότερες ανέσεις από ένα απλό σπίτι. Ήταν πλούσιο, οργανωμένο, μοναστηριακό συγκρότημα με δικές του τράπεζες, φούρνους, αποθήκες, εργαστήρια και κοιλιά μοναχών προσφέροντας πολλές περισσότερες υποδομές από ένα βυζαντινό σπίτι. Ξεπερνούσε τις προσδοκίες του Κοσμά, του αντιγραφέα, που είχαν καλέσει από τη Μονή για να αντιγράψει κείμενα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του Μέγα Βασιλείου και του Γρηγορίου του Θεολόγου. Ευτυχώς που ο Κοσμάς ήταν εξαιρετικός στο αντικείμενό του για τους δημοφιλέστερους στην πόλη. Τον είχε καλέσει ο ηγούμενος Πλάτων για την αντιγραφή 2 μηνών. Η καθημερινότητα στο μοναστήρι ήταν απαιτητική, αλλά τον έφερνε κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά στον αληθινό του εαυτό. Το ζεστό φως του ήλιου πλημμύριζε το εσωτερικό του κελιού του. Είχε σηκωθεί πριν χτυπήσει το σήμαντρο. Ανοίγοντας την πόρτα του κελιού του, βγήκε στο στενό διάδρομο που οδηγεί στην εσωτερική αυλή. Το πηγάδι στη μέση της αυλής έμοιαζε να στέκει εκεί αιώνες, ακλόνητος σαν φρουρός των ψαλμών και των προσευχών που είχαν λεχθεί γύρω του. Ο Κοσμάς πήγε και κάθισε στο πέτρινο παγκάκι στην άκρη της αυλής. Ξάφνου, ακούει την πόρτα από το πιο κοντινό στην αυλή κελί, το τελευταίο στη σειρά, να ανοίγει. Από μέσα θόρυβα ξεπροβάλλει ο γέροντας Σεραφείμ. Φάνηκε ξαφνιασμένος βλέποντας τον Κοσμά. «Ωχ τέκνον μου, με τρόμαξες!» «Καλημέρα, γέροντα Σεραφείμ. Πώς ήταν ο ύπνος σου?» είπε έφυνο ο Κοσμάς. «Η νύχτα δεν μου χάρισε πολύ γαλήνη. Τι σε οδήγησε ως εδώ, τέκνον μου?» απάντησε ο γέροντας Σεραφείμ. «Απλώς ξύπνησα νωρίτερα και είπα να κάνω ένα σύντομο περίπατο. Όμως, πάτερ, σε τι οφείλει τα ανησυχία που είχατε στον ύπνο σας?» ανέφερε ο Κοσμάς. «Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Μόνο κάποιοι λογισμοί του πονηρού ταράξα τον ύπνο μου», σχολίασε ο γέροντας. «Γέροντα, αν με επιτρέπετε, τι λογισμοί σας έφεραν ταραχή?» «Τέκνον μου, λογισμοί βαρύς με ξύπνησαν. Είδα τη Μονή να ελεηλατείται και πολλούς αδερφούς να βασανίζονται και να ξεφτελίζονται. Και όσο και αν προσευχήθηκα να είναι πλάνη, η καρδιά μου δεν ησυχάζει. Μίλης Μονής ότι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Πέμπτος μάχεται τις Άγιες εικόνες, ενώ η Μονή μας μένει ακλόνητη στην τιμή τους. Ο αυτοκράτορας τελευταία φαίνεται ήρεμος, υπερβολικά ήρεμος, και τέτοια σιωπή συχνά προμηνύει το κακό», είπε σοφά ο γέροντας Σεραφείμ. «Γέροντας Σεραφείμ, κατανοώ τον φόβο σας, όμως η σιωπή δεν σημαίνει πάντοτε κακό. Ας μην προτρέχουμε. Πηγαίνετε να χαλαρώσετε λίγο ακόμη και θα δείτε τα πράγματα καθαρότερα», προέτρεψε τον γέροντα Σεραφείμ ο Κοσμάς. «Ίσως έχεις δίκιο, θα ξεκουραστώ. Μα ό,τι είδα δεν το απορρίπτω. Η καρδιά μου επιμένει πως δεν ήταν απλό όνειρο. Καλή συνέχεια, τέκνον μου. Ο Θεός να σε ευλογεί και να σε φυλάει», είπε καλόκαρδος Σεραφείμ. «Καλή ανάπαυση, γέροντα. Ο Κύριος να σας φωτίσει», του ευχήθηκε ο αντιγραφέας. Ο γέροντα Σεραφείμ αποσύρθηκε στο κελί του. Ο Κοσμάς αναλογιζόταν όσα του είπε ο Σεραφείμ. «Και αν είναι αλήθεια, και αν όντως συμβεί», σκεφτόταν. Φοβόταν μήπως τα λόγια του επαληθεύονταν. Παρατηρούσε το μικρό βοτανόκηπο. Οι λεβάντες, οι ρίγανοι και το θυμάρι μασχομίζαν και λυκνίζονταν απαλά από το αεράκι. Χτύπησε το σήμαντρο. Ο Κοσμάς ήξερε πως έπρεπε να πάει για το πρωινό. Προχώρησε παράλληλα προς την τραπεζαρία. Συνάντησε τους υπόλοιπους μοναχούς, αγουροξυπνημένους αλλά και φάτους, να κάθονται στο μεγάλο ορθογώνιο ξύλινο τραπέζι. «Καλημέρα. Συγγνώμη αν καθυστέρησα», απολογήθηκε ο Κοσμάς. «Μη στεναχωριέσαι, τέκνον μου. Όλα καλά», τον καθησύχασε ο ηγούμενος Πλάτων. «Ευχαριστώ. Συγχωρέστε με. Ο γέροντας δεν έχει παρευρεθεί ακόμη», παρατήρησε ο Κοσμάς. «Όχι, αφού ξέρεις ότι λόγω των προβλημάτων της υγείας του παραμένει στο κρεβάτι και του φέρουμε εκεί το πρωινό του. Αλλά αδερφέ Κοσμά, μήπως συμβαίνει κάτι?» ρώτησε ο αδερφός Θεόδωρος, ανιψιός του ηγούμενου. «Ίσως. Τον συνάντησα σήμερα το πρωί στην αυλή και μου είπε πως είδε ένα όραμα. Η Μονή δέχεται επίθεση και καταστρέφεται και πολλοί αδερφοί πλήττονται», απάντησε ο αντιγραφέας. «Τέκνον μου, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αλλά αν επιμένεις τόσο, θα προετοιμαστούμε σχετικά. Λοιπόν, αδερφοί, πηγαίνετε μετά το πρωινό και συγγυρίστε τα κελιά σας. Τακτοποιήστε τα πράγματά σας και να γνωρίζετε τη θέση τους». Όλοι πήγαν στα κελιά τους. Ο Κοσμάς που είχε συγγυρίσει τα πράγματά του πήγε στο γραφείο. Κάθισε στον πάγκο του για να συνεχίσει τη δουλειά του.
Είδες, μάταιος ο φόβος. Τίποτα δεν συνέβη, του ψιθύρισε ένας νέος μοναχός λίγο πριν τον ύπνο. Όσο περνάει η ώρα, τόσο νιώθει ότι το κακό πλησιάζει, μονολόγησε. Ύστερα πήγε και ξάπλωσε, αλλά δεν τον έπαιρνε ο ύπνος. Πολλές σκέψεις βούιζαν στο κεφάλι του. Εν τέλει, η κούραση τον νίκησε και τα μάτια του έκλεισαν μόνα τους. Ξύπνησε απότομα από φωνές, το βρόντο της πόρτας και τον ήχο όπλων. Πρέπει να ήταν 3 ώρα το πρωί. Βγαίνοντας από το κελί του, ακούει δυνατές φωνές συντονισμένες ρυθμικά. Σπάστε τις πόρτες, κάτω οι εικόνες. Ο Κοσμάς πάγος. Το όραμα του γέροντα Σεραφείμ πραγματοποιήθηκε. Οι στρατιώτες του βασιλιά ήταν έτοιμοι να μπουν. Η πόρτα δεν θα άντεχε για πολύ, ίσως για 2 λεπτά. Οι μοναχοί έτρεχαν πανικόβλητοι. Κρύψτε ό,τι μπορείτε, φώναζε ένας. Κύριε Λέισον, ημάς, προσευχόταν ο άλλος. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, ψυχραιμία, προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη ο ηγούμενος Πλάτων. Ο Κοσμάς όρμησε στο γραφείο. Μάζεψε από εκεί όσα βιβλία και περγαμηνές χωρίς αγκαλιά του και έτρεξε με όλη τη δύναμη στην αυλή. Η γέρικη σικιά είναι καλύτερη και πιο εύκολη που ψώνει, σκέφτηκε ο Κοσμάς, και έχωσε όσα βιβλία μπορούσε στην κουφάρα της στο πίσω μέρος του δέντρου. Τα υπόλοιπα τα έβαλε σε μικρές εσοχές στο φούρνο. Ύστερα ο Κοσμάς ξεχύθηκε προς το καθολικό. Μόλις πέρασε το κατόφλι, αντίληψε βαριά η βοδία του λιβανιού. Από εκεί άρπαξε όσες εικόνες μπορούσε. Πρωτού φύγει, το μάτι του έπεσε στο μανουάλ που τοποθετούνται πάνω τα κεριά. Θα το χρειαστώ, σκέφτηκε, σβήνοντας τα κεριά και αφαιρώντας την άμμο. Συγχώραμε, Θεέ μου, μονολόγησε βάζοντας το κάτω από τη μασχάλη. Γύρισε πίσω στην αυλή, έκρυψε το πηγάδι την Παναγία Οδηγήτρια και τη Σταύρωση μέσα στον κουβά και τον κατέβασε ραγά κάτω. Συγχώραμε για αυτή την αμαρτία, κύριε, δεν έχω άλλο τρόπο να σα δώσω τις εικόνες σου. Τέλος, έβαλε την εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα στο φούρνο.

αυτονόητο στη θέση του, έτοιμος να αγωνιστεί με όλη του την ψυχή για να σώσει τις εικόνες. Οι στρατιώτες ξεχύθηκαν σε όλη τη μονή σαν ένα κοπάδι λυσασμένων σκυλιών, έτοιμο να κατασπαράξει και να κυνηγήσει και το τελευταίο ίχνος ιερώτες και ειρήνης που έχουν απομείνει. Ο Κοσμάς πάλευε με ένα στρατιώτη και απαιτούσε να μάθει που είχαν κρύψει τις εικόνες. Αρνήθηκε να αποκαλύψει την κρυψώνα και ο στρατιώτης του επιτέθηκε με αγριότητα. Αυτός απέκρουσε στο χτύπημά του με το μανουάλι. Ο ήχος από τα δύο μέταλλα που συγκρούστηκαν αντίχησε παγερά σε όλη τη μονή, διαπερνώντας τα σώματα μοναχών και στρατιωτών. Για ένα δευτερόλεπτο όλα πάγωσαν. Απόλυτη ησυχία. Κατόπιν ο αντίπολος του Κοσμά του έριξε ένα ύπουλο χτύπημα και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Το αίμα χυνόταν σαν ποτάμι στο πέτρινο δάκρυ. Έπεσε κάτω. Ένιωσε τα μάτια του βαριά. Όλα σκοτίνιασαν. Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν πριν υποθυμήσει είναι τον στρατιώτη να γελάει με οχθηρά πάνω από το κεφάλι του. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, είχε σκοτεινιάσει πια. Κοίταξε τριγύρω. Δεν φινόταν ούτε ακουγόταν τίποτα. Έτρεξε φωνάζοντας σε όλη τη μονή. Δεν απάντησε κανένας. Όλες οι εικόνες, τα μοσαϊκά και οι αγιογραφίες είχαν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Πήγε και έλεγξε τα αντικείμενα που είχε κρύψει. Τα βιβλία ήταν στη θέση τους, όπως και η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορ. Έβγαλε έναν αναστεναγμό ανακούφισης. Ο κουβάς από το πηγάδι φαινόταν πιο ελαφρύς καθώς τον ανέβαζε. Είχε ένα κακό προαίσθημα που δεν άρχισε να επιβεβαιωθεί. Το μόνο που είχε απομείνει από τις εικόνες ήταν στάχτης. Το στομάχι του σφίχτηκε. Με αργά βήματα προχώρησε προς την έξοδο της μονής με μοναδικό σύντροφό του την Ελπίδα.

life nowhere.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Φωτογραφίες μπορώ να βγάζω, όχι να τις ανεβάζω.
2: Όταν κάτι με ενοχλεί, δεν έχω λόγο να τραπώ. Στους γονείς μου στη στιγμή αμέσως πρέπει να το πω.
3: Όνομα, διεύθυνση, μα και κινητό, ποτέ τα στοιχεία μου δεν κοινοποιώ.
4: Δημοτικό σχολείο Μελίτης.
5: Σας καλωσορίζουμε
6: στο ραδιοφωνικό μας σταθμό
7: La Boom
8: La Boom
7: La Boom του

0: Φίλιππος Μενεγάκη.
1: Κωνσταντίνος Δεσπότης.
2: Άλκης Κόλιας.
3: Στράτος Καψούνης.
4: Ζέτα Μεντικάρη.
5: Χαρά Κυρπέ.
6: Κωνσταντίνος Κοντάκης.
7: Άγγελος Ήμος Μακρύς.
8: Ζωή Δάβαρη.
9: Άρτεμις Σιδηρουργού.
10: Είμαι ο Ράς Βαλάης.

0: συναυλή του σχολείου μας.
1: Συναυλή του σχολείου μας.
2: Καθαρίζουμε το χώρο μας καθημερινά.
3: Επενδύσαμε με ξύλο τα τσιμεντένια παγκάκια μας.
4: Παίζουμε ομαδικά παιχνίδια.
0: Λειτουργούμε ραδιοφωνικό σταθμό και παίζουμε μουσική στα διαλύματα.
5: Χορεύουμε στα διαλύματα.
6: Τραγουδάμε στα διαλύματα.
0: Συναυλή του σχολείου μας.
7: Παρουσιάζουμε μίνι συναυλίες.
8: Παίζουμε σκάκι.
9: Κάνουμε πρόβα χοροδίας.
10: Κάνουμε καραόκια στα διαλύματα.
11: Προβάρουμε τα κρουστά για την παρέλαση.
4: Φυτεύουμε, δίνουμε ζωή.
0: Φυτεύουμε, αποκτάμε οικολογική συνείδηση.
12: Φυτεύουμε, μαθαίνουμε να αγαπάμε τα φυτά.
3: Αγαπάμε τα φυτά, αγαπάμε τους ανθρώπους.
6: Φροντίζουμε τα φυτά, μαθαίνουμε να εκτιμούμε τη φύση.
11: Φυτεύοντας, αναπτύσσουμε την ενσυναίσθησή μας.
9: Φτιάχνουμε τους δικούς μας καλαπέδες από παλέτες.
0: Αισθανόμαστε χαρούμενοι.
8: Και δημιουργικοί.
7: Περνάμε ωραία.
1: Απολαμβάνουμε τους φόβους μας.
0: Αυτά για σήμερα, τα λέμε σύντομα.
8: Λαμπούμ!
13: Λαμπούμ!
4: Λαμπούμ!
1: Λαμπούμ! Πρώτο γυμνάσιο χοροπλίου!
14: E-School Radio, the first student radio.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάγκας στη σχολή. Θέλω να με ακούτε και να κάνετε ό,τι λέω. Θα μου δίνετε το φαγητό σας, τα λεφτά σας, τα μολύβια σας. Αλλιώς θα φάτε ξύλο.
16: Εσύ δεν είσαι μάγκας. Εσύ είσαι ψευτόμάγκας. Εμείς ξέρουμε ότι για να είμαστε πραγματικοί μάγκες, ποτέ
17: δεν χτυπάμε, δεν σμπρώχνουμε, δεν κλωτσάμε, δεν βρίζουμε, δεν στεναχωρούμε, δεν πληγώνουμε και δεν κοροϊδεύουμε.
18: Εμείς είμαστε οι αληθινοί μάγκες, γιατί με τα χέρια μας γράφουμε, παίζουμε, αγκαλιάζουμε, χαϊδεύουμε.
19: Βοηθάμε, χαιρετάμε, επικοινωνούμε και χτυπάμε παλαμάκια.
20: Με τα πόδια μας τρέχουμε, παίζουμε, περπατάμε, βολτάρουμε, χορεύουμε, χοροπηδάμε και κλωτσάμε την μπάλα.
21: Με το στόμα μας τρώμε, πίνουμε και μιλάμε όμορφα.
22: Καλώς ήρθες. Ας γνωριστούμε, ας παίξουμε μαζί, ας μοιραστούμε, ας γίνουμε φίλοι. Θα σε βοηθάω και θα με βοηθάς.
23: Λέμε γλυκόλογα, ομορφιά, αγάπη, ειρήνη, ήλιος, χαρά, γέλιο, χαμόγελο.
24: Εδώ σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Περνάμε καλά, διασκεδάζουμε, γελάμε.
25: Νιώθουμε ασφάλεια, χαρά, ενθουσιασμό, ευτυχία.
26: Και έτσι φτιάξαμε τη δική μας χοχαρούπα, τη δική μας χώρα των χαρούμενων.

0: E-School Radio, the first student radio.
1: Κοινωνικό μήνυμα.
2: Προειδοποίηση για τους μεγάλους.
3: Τσιγάρο.
4: Stop.
3: Μη σπαταλάς τσάβα τη ζωή σου.
5: Προκαλεί λοιμώξεις στο αναπνευστικό σύστημα.
6: Καρδιακά επεισόδια.
5: Καρκίνο.
7: Μην το συνεχίζεις.
8: Μερικοί πιστεύουν πως το κάπνισμα είναι μαγιά.
9: Δεν είναι αλήθεια.
10: Δεν γίνεται το τσιγάρο να χαλάει όλη σου τη ζωή.
7: Προσπάθησε.
5: Προσπάθησε.
11: Να σου.
5: Χόρεψε.
12: Θα είναι καλό για σένα.
13: Και να σου πω και κάτι στην τελική.
5: Ενοχλεί να καπνίζεις μπροστά μου.
14: Εσύ διαλέγεις.
7: Γίνε το πρότυπό μου.
0: E-School Radio, the first student radio.
15: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά! Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας, παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα. Να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα, να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος. Σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, Άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.

0: Τα ονόματά σας.
1: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
2: Και εγώ ο Πασχάλης.
0: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
3: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
1: Ναι.
0: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
3: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
2: Όλα άρχισαν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
0: Τι έγινε μετά?
2: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει: Πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ? Και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
3: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
1: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
0: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
3: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
1: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
0: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
2: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
0: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
3: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
1: Γεια σας.
4: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
3: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που μας παρακολουθήσατε.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας, είμαι ο Αντριάν Ταφάνη,
1: ο Άγγελος Παϊόβα
2: και η Γεννής Ρέκα
0: από τα Μοχιανάκια του Γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης. Το όνομά μας Μοχιανάκια το πήραμε από το σχολείο μας. Βέβαια υπάρχουν μαθητές που έρχονται σε αυτό και από άλλα χωριά. Σταλίδα, Αυδού, Γωνιές και Ποταμιές.
1: Ας μιλήσουμε λίγο για αυτά.
2: Η Σταλίδα είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός της κοινότητας Μοχού. Σε αυτή υπάρχουν ξενοδοχεία, τουριστικά μαγαζιά, εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες. Το καλοκαίρι η Σταλίδα γεμίζει τουρίστες που δέχονται τη φιλοξενία των κατοίκων της.
0: Το Αυδού ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου και βρίσκεται στο κάμπο της Λαγκάδας. Το καλοκαίρι σφίζει από ζωή και όλοι χαίρονται με τα πανηγύρια που γίνονται σε αυτό.
2: Οι Γωνιές ανήκουν και αυτές στο Δήμο Χερσονήσου και βρίσκονται στην είσοδο των Φαραγγιών, της Παναγιάς και της Ρόζας. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό που παράγει λάδι, μέλι, κρασί, τσικουδιά και κοινοτροφικά προϊόντα.
0: Οι Ποταμιές ανήκουν στο Δήμο Χερσονήσου. Οι κάτοικοί της ασχολούνται με τη γεωργία και είναι ένα αυθεντικό κρητικό χωριό. Οι επισκέπτες του φεύγουν από αυτό με τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: μια λέξη τόσο απλή.
1: Μα τόσο σημαντική. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη ζωή,
2: στην ελευθερία,
3: την ισότητα,
4: στη δικαιοσύνη,
5: στην εκπαίδευση,
6: στην ιδιωτικότητα,
7: στην εργασία,
8: την ελευθερία σκέψης και έκφρασης,
9: στην ιδιοκτησία.

0: εσείς οι μεγάλοι, ξεχνάτε και τα παιδιά έχουν δικαιώματα.
1: Δικαιώματα των παιδιών.
2: Στον ελεύθερο χρόνο,
3: στο παιχνίδι,
4: στην ασφάλεια,
5: στο όνομα και στην ηθαγένεια.
1: Στην οικογένεια.
6: Όχι στις διακρίσεις.
7: Όχι στην παιδική δουλεία.
8: Όχι στην εκμετάλλευση.
9: Όχι στην παραμέληση.

0: Όλοι διαφορετικοί.
1: Σεβαστείτε τα δικαιώματα των συνανθρώπων σας.
0: Σεβαστείτε τα δικαιώματα των παιδιών.
2: Θα δείτε, ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος.
3: Όλοι μαζί μπορούμε.

0: European School Radio. Stay tuned.
1: Ακούω το story. Εμούν και εγώ παθός. Εμούν και εγώ παθός. Ακούω.
2: Θυμάσαι, ήσουν και εσύ αθλητής, έπαιζες σε μια μικρή ομάδα, σε μια λάνα το απόγευμα. Έτρεχες και εσύ στο στίβο και κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Στο γήπεδο που φώναζες ναό και τον προπονητή που νόμιζες Θεό.
1: Ήμουν κι εγώ από τα παιδιά στα πίσω διαζώματα. Από τους τύπους που δεν βλέπανε μπάλα μα μόνο χρώματα. Από τα παιδιά που είχαν ψυχή και φωνή.
3: Οι παίκτες, οι κολλητοί που δεν γνώριζαν καλά-καλά το όνομά σου. Και το σύνθημά τους αντιχούσε πάντα στα αυτιά σου.
1: Αγαπούσα την ομάδα, μα για εκείνη ήμουν απρόβατο.
4: Μετά τι έγινε, σου μπήκε μια ιδέα. Μέσα σου το ήξερες πως ήταν τρελή. Μα το έκανε και η παρέα. Την πρώτη φορά ήσουν πίσω-πίσω. Φώναξε βριστικά συνθήματα και άναψε το σπίρτο.
5: Ύστερα, το ένα έφερε το άλλο. Έβαλες κούκουλα και ξέχασε για λίγο την ομάδα. Έσπαγες ό,τι βρεις μπροστά σου και δίστασες να καταστρέψεις τα πάντα γύρω σου.
6: Την τελευταία φορά τα καπνογόνευαν παντού. Δεν έβλεπες πολλά και για να γλιτώσεις έτρεχες στα τυφλά. Οι μάγκες που τελευταία αποκαλείς οικογένεια σε πούλησαν ξανά, σαν τα άλλα ανήλικα παιδιά και σ' άφησαν να καείς μες στη φωτιά. Τώρα σε σέρω στο κρατητήριο και εσύ να στο αργείς της Κυριακής στο γήπεδο.
1: Κάθε τέρπι χορεύαν τα εκατομμύρια, μα το αποτέλεσμα το ξέραν από τα ποδητήρια. Όσο τα φράγκα κάποιοι τα βγάζανε σε σακούλες, οι μπάτσοι συλλαμβάνανε τα παιδιά με τις κουκούλες.
5: Αγάπη μου πάθος, υποστήριξε σαν φύλαφλος.
6: Όταν είσαι χούλιγκαν, η ομάδα είναι η αφορμή. Η αιτία των πράξεών σου είναι διαφορετική.

0: roupa frouxa. Να στο σκοτάδι τους.
1: Η γροθιά που σηκώνεις για να καταστρέψεις τα πάντα γύρω σου.
2: Με δικαιολογία την ομάδα.
3: Δεν είναι η λύση στα προβλήματά σου.

0: European School Radio. Stay tuned.
1: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: European School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
1: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

what it is.

0: μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, τη φιλία. Φέτος η πρώτη μας φορά στο δημοτικό σχολείο.
1: Ακούγεται δύσκολο, μήπως σε αγχώνει?

0: από την τάξη θα μας απαντήσουν. Θα λέγαμε όμως και σε εσάς που τώρα μας ακούτε να σκεφτείτε τι θα απαντούσατε στις ερωτήσεις.
1: Είστε έτοιμοι και έτοιμες. Πάμε να μιλήσουμε για τη φιλία.
2: Το σημερινό podcast έχει τίτλο «Με ένα φίλο χορεύω στον ήλιο». Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Τι είναι φίλος ή φίλη σε εσάς?
3: Στη φιλία υπάρχει σεβασμός. Εγώ σέβομαι και οι άλλες με σέβεται.
4: Όταν είσαι φίλος ή φίλη, νιώθεις την αγάπη.
5: Το σημαντικό είναι να μοιραζόμαστε τα παιχνίδια.
6: Όταν είμαστε με τις φίλες μου, νιώθω χαρά και ευτυχία.
7: Με τους φίλους περνάμε ωραία μαζί.
8: Περνάμε χρόνο στο διάλειμμα.
9: Η καλή φίλη σε βοηθάει και όταν πέφτω μου δίνει το χέρι της.
10: Σε μια φιλία να σε πιστεύετε τον άλλον.
11: Ωραία, προχωράμε στη δεύτερη ερώτηση. Πώς μπορούμε να κάνουμε φίλους και φίλες όταν ερχόμαστε στο δημοτικό σχολείο? Τι λέμε και τι κάνουμε για να πλησιάσουμε κάποιον ή κάποια?
12: Αυτό μπορεί να φέρει άγχος, αλλά απάντηση είναι απλή. Ρωτάς πώς σου λένε.
13: Μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
14: Ακόμα μπορούμε να προτείνουμε να κάνουμε κάτι.
15: Σωστά.
16: Να ρωτήσουμε, θέλεις να παίξουμε?
17: Θες να κάτσουμε μαζί στο θρανείο?
18: Παιδάκι, θες να ζωγραφίσουμε παρέα?
19: Επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις για να γνωριστούμε καλύτερα.
20: Συμφωνώ. Και έτσι θα μάθουμε αν μας αρέσουν τα ίδια πράγματα.

0: το διάλειμμα είναι τέλειο. Ειδικά όταν έχει καλό καιρό και βγαίνουμε στην αυλή.
1: Μας αρέσει να παίζουμε κρυφτό και κυνηγητό.
2: Να παίξουμε κουτσό και λύκελί και είσαι εδώ.
3: Ακόμα στο διάλειμμα παίζουμε με την μπάλα και με τα αγάλματάκια.
4: Όπως καταλάβατε, αυτά είναι οπαδικά παιχνίδια.
5: Μας αρέσουν γιατί είμαστε όλοι μαζί στο διάλειμμα.
6: Συνεργαζόμαστε και αφλούμαστε για να τρέχουμε γρήγορα.
7: Παίζουμε μπάσκετ και ποδόσφαιρο και αφήνουμε τον άλλο να πάρει την μπάλα.
8: Στα ομαδικά παιχνίδια γνωρίζομαστε καλύτερα. Εννοείται πως ακολουθούμε τους κανόνες για να μην χτυπήσουμε.
9: Παίζουμε όμορφα μαζί.
10: Συνεχίζουμε μια άλλη ερώτηση και πολύ θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας. Πώς μιλάτε στους φίλους σας και στις φίλες σας? Υπάρχουν λέξεις που μας κάνουν χαρούμενους και χαρούμενες και άλλες που μας πληγώνουν και πρέπει να τις αποφεύγουμε?
11: Στους φίλους και στις φίλες μας μιλάμε ευγενικά και γλυκά.
12: Για παράδειγμα, λέμε ευχαριστώ όταν ένας φίλος μας δίνει κάτι.
13: Λέμε παρακαλώ.
14: Αν νιώθουμε μια ζεστασιά, μπορούμε να πούμε σ' αγαπώ.
15: Λέμε συγγνώμη που σε στεναχώρησα αν κάνουμε κάτι κακό.
16: Αν αυτό δεν μας πείραξε και πολύ, λέμε δεν πειράζει.
17: Μιλάω και ακούω με προσοχή στις φίλες μου. Όταν ένας φίλος μου έχει πρόβλημα, του λέμε σε καταλαβαίνω.
18: Οι φίλοι σίγουρα δεν βρίζουν μετά.

0: Δεν είναι ωραίο να φωνάζουμε ένα στον άλλον.
1: Αυτά που είπατε, νομίζω ότι πρέπει να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Εγώ σκεφτόμουν όμως ότι οι φίλοι διαφωνούν κάποιες φορές. Τι κάνουν τότε, μήπως τσακώνεστε, πώς θα ξαναβρίσκετε?
2: Σίγουρα πρέπει να μιλάμε ευγενικά, όχι φωνές και κλάματα. Αν μαλώσουμε, μετά πρέπει να τα βρούμε, γιατί είμαστε όλοι φίλοι.
3: Υποστηρίζω το δίκαιο και όχι το άδικο.
4: Εγώ πιστεύω πως με τη συζήτηση θα τα ξαναβρούμε.
5: Άμα μαλώσουμε πολύ θα πούμε και μια συγγνώμη.
6: Να πούμε συγγνώμη που θα την εννοούμε.
7: Λέμε συγγνώμη και δώρα μια αγκαλιά.
8: Φυσικά στο σχολείο δεν είμαστε πάντα χαρούμενοι.

0: μπορούμε να κάνουμε?
1: Μπορούμε να πλησιάσουμε και να ρωτήσουμε «Είσαι καλά» ή «Τι έπαθες»?
0: Να καθίσουμε δίπλα του και να δείξουμε ενδιαφέρον.
2: Γιατί είσαι στεναχωρημένος, φίλε μου, και μετά να τον ρωτήσουμε αν θέλει να παίξει μαζί.
1: Αν θέλει μπορούμε να τον κάνουμε αγκαλιά ή απλώς να του πιάσουμε το χέρι.
0: Μπορούμε να το κάνουμε μία έκπληξη.
3: Αυτό αρέσει σε όλους και όλες. Μπορούμε για παράδειγμα να του χαρίσουμε κάτι μικρό.
0: Μπορούμε να το κάνουμε ένα αστείο έτσι και να γελάσουμε.
4: Μπορούμε να τον χαργαλίσουμε λίγο και έτσι να ξεχάσει τη λύπη.
1: Και πάμε τώρα στην τελευταία ερώτηση του podcast. Αν δείτε ένα παιδί μόνο του στο διάλειμμα ή στην εκδρομή να μην έχει παρέα, τι μπορείτε να κάνετε?
5: Αυτό έχει ξανασυμβεί και δεν είναι ωραίο. Ας σκεφτούμε απλά. Πάμε κοντά του και του λέμε: θέλεις να γίνουμε φίλοι? Θέλεις να έρθει στην παρέα μας?
6: Το προσκαλώ να έρθει να παίξουμε μαζί ή κάθομαι δίπλα του, ας πούμε, στο παγκάκι και μιλάμε.
7: Αν δούμε ένα παιδί στην άκρη, τον παίρνουμε από το χέρι, του λέω: θέλεις να έρθει στην παρέα μου? Μην τρέπεσαι.
8: Πάντα είναι καλύτερο να είμαστε μαζί παρέα.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Ήταν πολύ σημαντικό όλα αυτά που είπατε. Ευχαριστούμε και σε εσάς που μας ακούσατε ως το τέλος.
1: Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Πρωτάτιο Γλοκ. Γεια χαρά! Τα λέμε στο επόμενο!

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: European School Radio.
2: Τονώνει, δυναμώνει,
3: δίνει υγεία και απόλαυση.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.